0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

inside your mind. Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

humans outside.

90,4. Πειραιάς

intuition. You call the brother in a terrible disposition.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δύο άτομα που επέμπαιναν σε μηχανή πυροβόλησαν τα ξημερώματα 55χρονο αλβανικής καταγωγής, ενώ έβγαινε από την πολυκατοικία που διέμενε στα Πατήσια. Στις 12 το μεσημέρι από τον Πυρακάκη, εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη λύση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σάρωσε με 43,8% το AFD στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Με 17,2 ακολουθεί το CDU. Συνεχίζεται στο Γεώπολης, ειδική για τα Τέμπη, αναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως την 5η Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκηστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Θα κάνεις εκπομπή?
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
7: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Τώρα για να δροσίσει, φυσάει λίγο τώρα το πρωί, αλλά αργότερα δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Θα το ξαναγυρίσει. Στη ζέστη, λίγο δροσό, λίγο τέτοια. Κάπως όπως η ΔΕΘ. Έτσι, σου λέει ναι, αλλά να σώσεις που να μη σώσεις. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Χαίρομαι και για την επαφή που έχουμε, δευτεριάτικο. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Μορφές στη ρυθμίση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 για αυτή τη εβδομάδα. Μετά θα μάθετε, έχουν αλλαγή στο πρόγραμμα, όπως μας έχετε συνηθίσει, λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ένα λεπτό, να προσγειωθούμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί πήραμε τόσα λεφτά. Καλό είναι αυτό, γιατί βγαίνουν οι άλλοι και λένε, δεν το δώσα, το δώσω εγώ, ψηφίστε με. Τι ωραίοι που είσαστε όλοι σας. Φτιάχνω μασέλα. Ξέρετε γιατί? Για το δαγκωτό. Ναι. Ρε μαυρογιαλούρε, τι τραβάς. Καλός ο μαυρογιαλούρος, καλές προθέσεις, αλλά που να ξέρει τι συμβαίνει στο Υπουργείο του, κατάλαβες τι γίνεται? Η εκπομπή, για να μην κάνουμε και τίποτα περίεργους συνειρμούς, είναι απολιτικ. Διότι, όπως γνωρίζετε και λέμε συνήθως, ότι, πώς το λένε, Θανάση. Λοιπόν, όπως λέμε συνήθως, δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Παρολίγων και Ξιστά. Δεν είναι τι άλλο. Και δεν είναι Νουδού, γιατί είναι Ντίνος Φαντής. Νι ύψιλον δηλαδή, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι και πρωί, δεν έχουμε βγει και καφέ, κατάλαβες, το λαρικικό σύστημα δεν έχει έρθει στα ίσα του για να ξεσταθεί, να κάνει, τέλος πάντων, να κρυώσει. Τι καφέ πίνετε? Φτιάχτε καφεδάκι, μια χαρά, θα κάνουμε ωραία παρεούλα. Βέβαια, εδώ στη συχνότητα του καναλιού 1, 90,4, 69, για να το ανοίξω και όλα στο Viber, 69, 51, 904, 904 είναι το Viber του σταθμού. Όχι, Δημητράκη, άστα αγόρι μου. Λοιπόν, κατά άλλα, ελπίζω να μην έχουμε στεναχώριες, να περάσετε καλά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς εκεί με τον στο ποδόσφαιρο στεναχωρηθήκαμε και με τον Ελγαμπή, αλλά και με την ισοπαλία. Καλά, η ισοπαλία έρχεται δεύτερη. Χαμός. Εν τω μεταξύ, παραλίγο, πολλούς τραυματισμούς σε πολλούς αγώνες. Τι πάθατε, ρε παιδιά? Λοιπόν, και δεν ήταν σκληρά τα μαργαρίσματα, να μας κλειδώσει το πόδι, ξέρεις, μέσα σε κατάσταση, σε μία φάση. Τέλος πάντων, βγήκε όμως και ο τερματοφύλακας του Βόλου και ζήτησε συγγνώμη, δεν είχε πρόθεση, είπε ο άνθρωπος. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, εγχειρίστηκε ο Ελγαμπή, τα είδατε και όλα στις τηλεοράσεις, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ για να δω τι θα κάνω. Ναι, να περάσουμε λίγο τι έχουμε. Ναι, μωρέ, ήταν και στρογγυλή. 90η μεθ. ΔΕΘ. Καλά είπα μεθ. Απ' τη ΔΕΘ στη ΜΕΘ θα πάμε. Να το ξέρετε. Ρε, τι τραβάμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Μια είδηση εδώ. Σε επικίνδυνα μονοπάτια Γερμανία, συντριπτική νίκη για την ακροδεξιά στην Σαξονία. Ανχάλντ. Χαστούκι στην κυβέρνηση Μέρτς. Πάμα. Αυτοί οι τίτλοι μου αρέσουν. Είναι οι αγαπημένοι μου. Γεια σου Λούκας. Λοιπόν, πάμε. Τραγουδάμε και ερχόμαστε να πούμε τα υπόλοιπα. Άντε, πάμε.
1: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με. Σκέψου και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθημά μας είναι ένα.

0: Πανάθε μας, πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
0: Τι έκανε, βρήκε τα πετά.
2: Now, every now and then, a woman can feel a little lonely. And we're all looking for love. But sometimes we are not looking for that everlasting, forever, ever, ever, ever type of love. Sometimes we need a little. A one, a two, a one.

0: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα από τη μέρα και από την ώρα που σε είδα.
1: Πάει, σούστρεψε η βίδα.
2: Ένας ωραίος τίτλος. Λοιπόν, Σεπτέμβριος με θερμοκρασίες Ιουλίου. Αρίστε μας. Δηλαδή, παρατείνεται το καλοκαίρι, αλλά αυτό και δεν είναι και καλό κιόλας, έτσι. Διότι...

0: Άντε, άντε, πάμε ρε Δημήτρη, πάμε, πάμε. Και κοίτα, μην περίμενες αύξηση μισθού. Ναι, ναι, θα πάρεις.
1: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου,
2: Ορίστε.
1: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζατε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
2: Ορίστε. Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
3: Πότε έγινε αυτό σήμερα? Με ένα κακό, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
2: Αύξηση.
3: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Πρεστάμενε, το είχατε πει και εσείς. Και είναι και λογικό και δίκαιο εδώ που τα λέμε.
1: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
3: Μειώσεις.
1: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, Πού ζείτε?
3: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
2: Του πες, του πες.
3: Πώς, πώς.
2: Τι έγινε?
3: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
2: Αλλά τι πέτυχες, αύξηση?
3: Όχι.
2: Αλλά
3: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Σας χαιρέτησα. Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ.
1: Για να δούμε και τι κίνηση έχει στους δρόμους, τι γίνεται, τι έχουμε να πάμε από δυτικά, δηλαδή στο Χαϊδάρι, στο Δαφνί. Γιατί δεν είστε όλοι εκεί πια, γιατί μου φύγατε, γιατί δεν έχει τόση κίνηση όπως τις άλλες μέρες. Λοιπόν, από το Δαφνί μέχρι και τη στροφή για να πας στη λίμνη Κουμουντουρού που λένε, ναι, και στην, τι άλλο, εκεί προς Ασπρόπυργο, τα πράγματα κομψή-κομψά. Σήμερα δεν είχε και ιδιαίτερη κίνηση στο λιμάνι, δεν ξέρω γιατί, πώς έγινε, δεν ήρθαν τα καράβια, επιστρέψατε, αυτό ήταν όλο, μα ο Σεπτέμβρης είναι για τους αριστοκράτες, δεν είμαστε αριστοκράτες πια. Λοιπόν, η κίνηση από τις Κιστούς Καραμαγκά τώρα προς εκεί στον Κόμβο που ενώνεται με την Αθηνών και όλα αυτά, καλύτερη μου φαίνεται. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, για να δω και δύο χαρές εδώ πέρα. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Πάμε στο ποτάμι. Πάμε ποτάμι. Σιγά μη πλημμυρίσεις. Τι έχουμε από τη λεωφόρα Αθηνών και απ. Α, το εγγλέζικο, το έχω λόγο κατάλαβες. Έρχεται ο τουρίστας, του λέω, που μου δείχνει μια τέτοια, μια διεύθυνση. Τώρα περιμένω να του πω εγώ, αλλά εγώ είμαι πονηρός, δεν του κάνω την άνε. Του λέω, where are you from? Το ξέρω, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, μου λέει, μέχρι να δω, προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέει ο άνθρωπος εκεί πέρα. Έχω στείλει άνθρωπο που μου ζήταγε να πάει οδός πατρών εδώ στον Πειραιά και τον έστειλα στην Πάτρα. Δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι ότι δεν χάθηκε ο άνθρωπος. Ταλός ήταν, μία έτσι θα έκανε, θα πήγαινε στο σπίτι του. Τι να κάνω εγώ. Λοιπόν, στην άνοδο, μετά τη Λένορμαν, συγγνώμη, μετά την Αθηνών. Μετά την Αθηνών, φτάνουμε. Πάμε. Φιλαδέλφια, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Αλλά από τα Φιλαδέλφια, αν έρχεσαι. Ναι, προς τα κάτω. Ακριβώς στο ίδιο σημείο έτσι θα έχεις την ίδια κίνηση και στο κατέβασμα. Να σε πάω λίγο στην Αθήνα, στο κέντρο Ομόνια, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί εκεί είναι η χιλιομετρική κίνηση. Θα λέγαμε η κίνηση που μετράμε χιλιομετρικά. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Για να λέμε, ξέρω εγώ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έτσι, 540 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τόσο είναι, λιγότερο, 20. Δεν ξέρω, αν και πήγα. Πέρασα από Σταλονίκη γιατί πήγα Χαλκιδική, αλλά δεν έχει καμία σχέση, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, ανεβαίνοντας την Πειραιώς θα βρεις λίγη κινησούλα, αλλά εκεί που γίνεται Παναγίτη Τσαλδάρη μέχρι να πας επάνω, διακεκομένη κίνηση. Μάλιστα, η Σταδίου δεν ξέρω γιατί έχει κίνηση σήμερα. Συνήθως δεν έχει τέτοια ώρα. Έχει όμως λίγη. Μην ανησυχείτε όμως, κινήστε. Αν έρχεστε από τη Συγκρού για να μπείτε στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή να πάτε Σύνταγμα και τέτοια πράγματα, ξέρετε εσείς. Εκεί με το που ξεκινάει η Καλλιρόης, εκεί στη Διασταύρωση, μια χαρά θα περάσετε. Υπομονή, έχουμε και τα drones της τροχέας. Τώρα πανεβαίνουν και στέλνουν τον τροχονόμο εκεί πέρα να λύσει την κατάσταση. Έχει τροχονόμο εκεί. Τι να κάνει ο άνθρωπος εκεί, γιατί μαζεύεστε όλοι και δεν μας αφήνετε να περάσουμε όταν θέλουμε να πάμε Αθήνα. Τέλος πάντων, τι να κάνετε κι εσείς. Η Βασιλεία Κωνσταντίνου είναι pixem with us, έτσι λέγεται στον εγγλέζικο, δηλαδή πήγτε μαζί μας. Και στη μισή από πάνω η Σοφία, πηγαίνοντας προς Ευαγγελισμό, εντάξει, υπομονή να έχετε. Βέβαια, αν μπείτε ομιγέννητο, τώρα έχετε μια δουλειά, ρε παιδί μου, θέλετε να πάρετε κάτι εξετάσεις στον Ευαγγελισμό και αυτά, ξέρεις, σε νοσοκομείο μπαίνετε, έτσι, να ξέρετε ότι θέλει υπομονή. Λοιπόν, μη σε πάω τώρα στην Αλίμου Κατεχάκη και όλα αυτά τα πράγματα. Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, πώς τα μπέρδεψα τώρα αυτά. Λεωφόρο Κατεχάκη εκεί πέρα και αυτά. Έχει κατά τόπους, έχει την κινησούλα της, υπομονή χρειάζεται για να σε κατεβάσω Πειραιά. Παραλιακή. Γιατί έχει εδώ, που είναι εδώ και έχει λίγο κίνηση, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από την Πικροδάφνη έως τη λεωφόρο Αλίμου, έχει μια κινησούλα. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αδερφέ, αυτό. Είναι και η ώρα που πάμε στις δουλειές μας, αδερφέ, θα πει ο άλλος. Ναι, περίμενε. Περίμενε, Δημητράκη, μίλησά, θα τα βάλεις τα διαφημιστικά σου, να τελειώσουμε την κίνηση. Αφού, αν είναι πολύ η κίνηση, πώς θα προλάβω να τα πω. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω και λέω, τι λέω, ναι, από την Ποσειδώνος με το που καταρχήν έχει μια μικρή κίνηση. Όταν θέλετε να, από το ποτάμι, για να συναντηθείτε με την Ποσειδώνος. Όταν συναντηθείτε με την Ποσειδώνος, Ποσειδώνας είναι αυτός. Έχει τα νεύρα του μερικές φορές. Σήμερα δεν τα έχει και πολύ, αλλά έχει νευράκια από ό,τι βλέπω. Τι να κάνω εγώ, και δεν είναι και ο μόνος, πώς το λένε, που έχει και νευράκια. Δευτέρα κανένας θα έλεγα δεν είναι, δεν είναι στα καλά του, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, don't worry about think. Όλα καλά θα πάνε, μη στεναχωριέστε. Μπαίνω στον Πειραιά τώρα. Λέει, μίκρινε το γάβρο γιατί θα πω στον Πειραιά. Το ξέρετε το ανέκδοτο, δεν μπορώ να σας το πω, είναι μεγάλο. Κάποια άλλη φορά ίσως. Λοιπόν, στον Πειραιά δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση. Τώρα έχει λίγο συναχτή η ετωνίας. Δεν ξέρω ότι άργησε το καράβι, ο καπετάνιος κοιμόταν, το βγάλε λίγο αργότερα, αλλά είναι μικρή. Ακτή Κονδύλη, έχει λίγο κινησούλα για να μπείτε στην Κόνονος. Η Κόνονος φεύγοντας έχει τη μισή με κίνηση. Έχει κίνηση όμως, μέχρι να βγείτε αλληπέδου και να φύγετε να πάτε Ομιλίδου, Σκυλίτσκι και Μικράς Ασίας, ξέρετε αυτά τα περίεργα, μια χαρά θα περάσετε. Επίσης το να μπείτε από την Κόνονος αέρα. Αέρα, εύκολα. Για να δω απ' έξω από το τέτοιο. Ναι, μια χαρά είναι κυρώνου Πολυτεχνείου. Λίγο στην αρχή, στη μεραρχία έχει. Όχι μεραρχία, συγγνώμη. Στην 34ου Συντάγματος. Πα, έσκασα. Έσκασα. Τι να κάνω κι εγώ. Είπαμε, ήρεμα. Μην έχετε νεύρα πρωί-πρωί. Ναι, ρε Δημήτρη, και εσύ νεύρα έχεις. Πα, να φυγούμε. Έλα, έλα, Δημητράκη. Έλα.
2: Τα νευράκια σου έχει σήμερα, φαίνεται.
3: Μωρέ, τάχω, δεν θα πει τίποτα.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
6: Και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε, λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου.
7: Σκάτος! Δεν γίνονται αυτά τη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε.
6: Κακώς θα σκουριάσετε.

0: Αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τελικά, αν έχει τελεία, καλώς. Έτσι. Λες, άντε να φάω καμία κλίση το πολύ. Αν δεν έχει, τι θα πάθεις. Είπαμε, η εκπομπή είναι απολυτή, τα έχουμε πει έτσι, διότι δεν είμαστε ούτε Πασόκ, η εκπομπή είναι σοκ. Σκέτο, χωρίς πα. Λοιπόν, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξιστά και παρολίγων. Δεν είναι νουδού, είναι νιύψιλον. Τι είναι ο συμφαντής. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δεν καπελωνόμαστε εμείς σε τέτοια πλαίσια. Do you know, ναι, αλλά όταν βλέπω εγώ το Ελλάς, λέω, μας έπιασε η αστυνομία. Είναι με την τελεία η Ελλάς και χωρίς την τελεία. Έτσι, να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, αν και θα έπρεπε να έχει δύο τελείες, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, διότι είναι σαν την Ελλάδα, στην καθαρεύουσα σαν ορθόγραφα, με ένα λάμδα. Έτσι, Ελλάς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, για συνέντευξη Μητσοτάκη λέει στη ΔΕΘ και δεν μιλες ονόματα. Δεν θέλω να λέω ονόματα, ρε αδερφέ. Όχι, μιλες ονόματα. Θα λέμε πρωθυπουργός. Γιατί ξέρεις, πάνε μετά. Γιατί μπορεί να με μπερδέψετε και να νομίζετε ότι εγώ, πώς το λένε, έχω ζητήματα με συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένα αποκόμματα και συγκεκριμένους πολιτικούς. Και όχι, δεν έχω κανένα ζήτημα και δεν θέλω να έχω. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει εδώ, γνωρίζει καλά, λέει πως έχει αντίπαλο. Ρε, το ζήτημα είναι να έχεις αντίπαλο. Ρε, το 13ο, ρε, επειδή είναι γρουσούζικο, δεν το δίνεται. Μισό. Τι, έτσι είναι το μισό. Έτσι είναι του δώρο. Τέλος πάντων, καλά, τα δούμε. Αυτά θα έχουν μεγάλη πλάκα. Βγαίνει. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να το κάνω γιατί εντάξει, θα καταλήξει. Πρέπει να είσαι τηλεόραση για να το κάνεις αυτό το πράγμα, για να βγει χιουμοριστικό. Γιατί άλλος μπορεί να το παρεξηγήσει. Μόνο χιουμοριστική διάθεση έχουμε, αλλά για να μην μπλεχτούμε, δηλαδή μην πάει στα μυαλά σας κάτι διαφορετικό εντελώς για την εκπομπή ιδιαίτερα. Όχι, όχι, όχι. Θα πέσω στην παγίδα. Συνεχίζω λοιπόν. Στη Χαλκιδική Δίχρονη λέει ανασύρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από τη θάλασσα. Ρε εσείς Δίχρονο παιδάκι, το έχετε δίπλα σας, είστε καλά. Λοιπόν, έλα, άντε, γιατί νευριάζω με αυτά, δεν θέλω να συνεχίσω να νευριάζω. Τι έπαθες Δημητάκη, το έλα δεν ήταν για σένα, ήταν για αυτούς εκεί. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έξω λέει από τη ΔΕΘ ακούστηκαν λέει οι διεκδικήσεις των φοιτητών. Μόνο, είπαμε να ξέρεις. Να ξέρεις την καλύτερη διαδήλωση την κάνουν, ξέρεις ποιοι, και την πολυπληθέστερη, οι συνταξιούχοι. Γιατί είναι οι συνταξιούχοι μαζί με την, μαζί με αυτούς που συντηρούν. Ξέρεις, στην νεολαία υπάρχει. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι του κόμματος του Τάρδε. Έτσι λέω εγώ τώρα, δεν θέλω να πω γιατί είπαμε, δεν λέμε ονόματα. Μην λες ονόματα, έτσι. Του κόμματος του Τάδε. Λοιπόν, ναι, όχι, όχι, δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Δεν λέμε. Λοιπόν, αλλά πόσο συντηρεί ο συνταξιούχος. Ο άλλος είναι άνεργος. Έτσι, άνεργος. Τώρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Άνεργος. Είναι και μερικοί που δυσκολεύονται, ξέρεις. Σαν τον. Έχεις δει την ταινία τον Τεμπελόσκυλο. Θέλουν να βρουν μια δουλειά που να τους ταιριάζει. Ο άλλος βρήκε δουλειά επειδή ερωτεύτηκε. Εντάξει, μέχρι να ερωτευτεί το παιδί, το συντηρείς. Πόσο είναι, 45 νομίζω. Δεν θυμάμαι πια αγόρι μου, έχω και Αλσχάιμερ. Κατάλαβες. Ναι. Άρε τι τραβάμε, άρε τι τραβάμε. Αυτό είναι. Αχ, άλλες εποχές που είναι οι εποχές οι καλές. Σκέφτεται ο άλλος, ποιες ήταν αυτές, δε. Ειδικά άμα ρωτήσεις έναν μεσήλικα σήμερα, θα σου πει ναι. Αχ, τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε, η πιο επιτυχημένη διαδήλωση είναι οι συνταξιούχοι. Είναι αυτοί, είναι και αυτούς που τρέφουνε. Έτσι, άντε, πάμε Δημητράκη, πάμε.
1: Και τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
2: Με τον πατέρα μου.
1: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
2: Είναι συνταξιούχος.
1: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάς.

Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μύρα.

Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Σαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πυροβολισμοί τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο οι δράστες επέβαιναν σε μηχανή. Θύμα 55χρονος αλβανικής καταγωγής έξω από το σπίτι του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις 12 το μεσημέρι από τον Κυριακό Πιερακάκη, εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σάρωσε με 43,8% το ΕΦΔΕ στις εκλογές της Αξονία Άνχαλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία στο 17%. Οι χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς. Συνεχίζεται στο Γεώπολης η δίκη για τα Τέμπη. Αναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώ.

0: Έλα, Δημητράκη, να είμαστε δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καλοδούκα στην υποδοχή σας. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες σου, Μιχάλη, και τα μηνύματά σου. Εδώ στο 6951-904-904 μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Τα ευτράπελα που περνάνε από τα μάτια σας. Αλλά okay, don't worry. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, θα σας πούμε και άλλα. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε, Δημητράκη, και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.
1: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.

0: Τον παίρνουμε μισή ωρίτσα.
1: Και δεν τον παίρνουμε. Άλλωστε μας κυνηγάει και κανένας.
0: Σωστά.
1: Μόνο
0: τι. Τώρα δεν το ξέρεις το χούι μου. Μπορώ να κοιμηθώ αν δεν διαβάσω λίγο. Και τι να διαβάσω.
1: Να σου δώσω ρε το απολυτήριο του στρατού μου να διαβάσει.
0: Να διαβάσω, είπα ρε Παυλάρα. Όχι να μελετήσω αρχαία ελληνική ιστορία.
1: Μας πληγώνετε πάλι, κύριε Πετράκη.
2: Αγόρι. Μπούκα.
3: Πατώ.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ, για να δούμε μερικές ειδησούλες από το εξωτερικό. Λοιπόν, είπαμε, εντάξει, για τη Γερμανία τα είπαμε αυτά. Δυστυχώς συνετρίβει αεροσκάφος της Amazon. Δεν είναι της Amazon, μην τη γράφετε λάθος την τέτοια. Απλά έκανε εμπορεύματα, είχε εμπορεύματα της Amazon, δεν είναι ιδιοκτησία. Είναι άλλης εταιρείας, αλλά τέλος πάντων γράφουμε την είδηση όπως τη θέλουμε. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, χάος στις αερομεταφορές στην Ινδονησία από έκρηξη του ηφαιστείου, έτσι, να ξέρουμε τι καλά συμβαίνουν, διότι όλα θα μας βρεθούν εδώ πέρα. Τα έχετε πειράξει όλα αυτά. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει εδώ πρότεινε την μετονομασία στο νέο να μετονομαστεί το νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική. Καταπληκτικός τύπος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά. Τι άλλο έχουμε, η Οδυσσός φλέγεται, μια άλλη είδηση, ρωσικά Τζέραν 4, χαμός. Χτύπησαν δύο στρατηγικά κέντρα logistic των Ουκρανών. Μια χαρά και αυτά, για να ξέρετε ότι υπάρχει παντού ένταση και νέος κύκλος ένταση στα στενά Ορμούζ. Λες και δεν το περιμέναμε. Το Ιράν έχει βάλει στο μάτι, στο στόχαστρο πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βλέπω τη βενζίνη να μπορείς να την πληρώσεις. Ευχαριστούμε και χαίρετε. Λοιπόν, πάμε.
1: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
2: Και να πάρεις εμένα, εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
1: Πώς με είπατε?
2: Τσόλι.
1: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Για να δούμε τώρα τι έχουμε σήμερα. Να πάμε στο Σαν σήμερα. Εντάξει, γίνεται χαμός. Σαν σήμερα το 1955 τι συνέβη. Καταρχήν έχουμε 7 του μήνα να γνωρίζουμε που βρισκόμαστε μέσα στο χρόνο για να καταλαβαίνουμε και τι θα πούμε. Τι έχουμε. Λοιπόν, είχαμε τα Σεπτεμβριανά στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης 5 και 6 Σεπτεμβρίου το 1955 σαν σήμερα. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση εκεί. Λοιπόν, φεύγω από εδώ και πάω λίγο στην τέχνη, γιατί αυτή μας αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, τι έχουμε. Σαν σήμερα γεννιέται το 1909 στην Κωνσταντινούπολη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ηλίας Καζαντζόγλου. Λοιπόν, μιλάμε για τον Ηλία Καζάν, έτσι. Μέγιστος σκηνοθέτης, ηθοποιός, με πολύ σημαντική καριέρα στο Hollywood. Φεύγω και από εδώ, φεύγω και από αυτό και σε πάω κάπου που όταν κάποιος τώρα, αυτοί που γνωρίζουν, έχουν συνδέσει την εικόνα του και στα live του τη Stratocaster, τη Fender, ο οποίος ήταν και ένας από τους θα λέγαμε δημιουργούς, από τους ωραίους του rock and roll. Buddy Holly με δύο μπι, όπως λέμε Buddy Guy, εδώ λέμε Buddy Holly, και οι δύο με στρατ συνήθως. Εντάξει, μέγιστος και αυτός, φοβερή μορφή. Φεύγω και από αυτό, να δούμε τι άλλο έχουμε για σήμερα. Λοιπόν, να τα μας. Λοιπόν, έχουμε έναν ηθοποιό, ο οποίος για να κάνεις αυτό που έκανες στον κινηματογράφο πρέπει να είσαι μέγιστος, ο οποίος γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα, στην Πλάκα συγκεκριμένα, αλλά έφυγε από τη ζωή το 2003. Με μεγάλη φιλμογραφία, δηλαδή αν δείτε σε τι ταινίες έχει παίξει, λίγες εξ αυτών είναι κωμωδίες, αλλά τον έχουμε συνδέσει με ο Αρτέμις Μάτσας, έτσι, τον έχουμε συνδέσει με τους Γερμανούς και με αυτά και τέτοια, το οποίο το είχε παίξει τόσο καλά που σχεδόν τον αντιπαθούσε όλος ο κόσμος, αλλά ήταν εξαιρετικός ηθοποιός, και όχι μόνο, έχει παίξει στο, τι να σου πω, Λεφτά, Γλέντι και Αγάπη, αν την έχετε δει, Η Ωραία των Αθηνών, Γραφείο Συνοικεσίων, μιλάω τώρα για κωμωδίες, έτσι, πολλές δραματικές, αλλά και αρκετές, έτσι, που πέρναγε και είχε, έτσι, την ωραία του παρουσία και την ωραία του πινελιά. Λοιπόν, φεύγω και από εδώ για να δούμε τι γίνεται, και σε λίγο θα πάμε τα διαφημιστικά μας, μετά από αυτή την είδηση, λέω, μετά από αυτό το Σαν Σήμερα ακόμα, το τελευταίο. Λοιπόν, τι έχουμε, έχει γεννηθεί το Σεπτέμβριο του 24 Σεπτεμβρίου του 1924, αλλά έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2015 στην Αθήνα σε ηλικία 90 ετών. Μιλάμε για την Βούλα Ζουμπουλάκη. Λοιπόν, πάμε τα διαφημιστικά μας και ερχόμαστε συνέχεια να τραγουδήσουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κανάλι 1 90,4

0: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Λοιπόν, για να δούμε τα αθλητικά μας, τι καλό έχουμε, τι καλό έχει συμβεί σήμερα. Εχθές, Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, δυστυχώς είχαμε τον τραυματισμό των παιχτών και ιδιαίτερα του LKB, έτσι, ναι. Λοιπόν, μια ωραία φωτογραφία είναι που ο Νάι πηγαίνει και βλέπει, είναι στο νοσοκομείο και βλέπει τον LKB. Παίκτης, για να θυμηθούμε, είναι η τελευταία μεταγραφή που έκανε ο Παναθηναϊκός, ήταν και πριν στον Παναθηναϊκό Ουνάη, αλλά αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό είναι πολιτισμός, οι δύο αιώνιοι, αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, παίκτης του ενός πάει να δει τον άλλον, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά και θα γυρίσει μετά από 7 μήνες τουλάχιστον ο LKB, γιατί είναι και, όπως και να το κάνεις, είναι αγαπητός σε όλο τον ελληνικό φύλαθλο κόσμο. Και όχι μόνο, και είναι και παιχταράς, έτσι, ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν το λέω επειδή είναι στην ομάδα μου, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, είχαμε διάφορα. Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έμεινε από το 15 με 10 παίχτες. Βέβαια, και στο replay φάνηκε τώρα, γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι, γιατί λέει δεν ήταν ικανό να τον ανατρέψει. Εδώ με τα μάτια βλέπει τα πόδια του Αλουνού και δίνουν πέναλτι. Αυτό νομίζω ότι αδικήθηκε εκεί ο ΠΑΟΚ και ήταν στο 1-0. Εάν γινόταν αλλού, σε άλλο σημείο νομίζω ότι θα το συζητούσαμε. Στο 1-0 όμως, αν γινόταν το 1-1, μιλάμε για άλλον αγώνα. Και ήδη είχαν βγει αρκετές κίτρινες και δεν ξέρουμε πότε θα κατέληγε αυτό που έγινε μετά, δηλαδή να παίζουν 10-10. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε και βλέπουμε τι άλλο είχαμε, τα άλλα φυσιολογικά. Καλά, εντάξει, ο Άρης δεν πέρασε καλά με την ΑΕΚ καθόλου. Ναι, 5 και που θα σταματήσει η ΑΕΚ, παίζει και στο Champions League αύριο νομίζω, θα τα δούμε. Κάτσε να δούμε τι βλέπουμε σήμερα για να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα. Καταρχήν, δεύτερη κατηγορία, αν θέλετε να δείτε, Μαρκό Πανσεραϊκός 4 και Καλυθέα Νίκη Βόλου την αυτή η ώρα. Και έχουμε όμως και Super League. Μάλιστα, στις 6 ώρα παίζει ο Αστέρας Άκτορ με τον Ηρακλή. Λοιπόν, το βλέπετε Νόβα αυτό. Τι άλλο έχουμε. 8 η ώρα έχει Χετάφε Θέλτα στο Ισπανικό. Μια χαρά είναι και αυτό. Ένα Ουντινέζε Λάτσιο Ιταλικό, 10 παρατέταρτο. Το χθεσινό ντέρμπι Ίντερ Μίλαν. Την τελευταία στιγμή στις καθυστερήσεις έγινε το 1-1, χαμός. Πέφτανε κορμιά εκεί. 2-1 πότε. Έγινε 2-1. Τελείωσε. Ναι, άντε. 2-1 μετά. Πότε έγινε. Το Juventus Milan. Κάτσε να δω, να πάω εδώ στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Για να δούμε τι έχουμε. Ένα λεπτό. Τα αποτελέσματα πού τα μωρέ. Θα τα βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεν τα δίνει. Τέλος πάντων, θα το τσεκάρουμε στη συνέχεια. Άνα, τα έχω μπροστά μου. Λοιπόν, Juventus Milan 1-1. Λοιπόν, δεν ξέρω τι βλέπουν. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω τι άλλο καλό μπορείτε να δείτε σήμερα. Ναι, πάμε, είχαμε πάει, οπα, κάτσε γιατί άλλαξα μέρα, πήγε στην Τετάρτη. Λοιπόν, και μπορούμε να κλείσουμε 10:30 με Ισπανικό πρωτάθλημα, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε.
1: Πώς πάνε τα έργα?
2: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
1: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
2: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα, λίγο περίεργη θα σας φανεί, αλλά δεν πειράζει, θα τη συνηθίσετε. Μετά τα μεσημεράκια όλα θα έχουν ομαλοποιηθεί. Μη στεναχωριέστε, ό,τι και να συμβαίνει. Είναι που ξυπνήσαμε λίγο περίεργα, αλλά εντάξει. Εντάξει, περίεργα, ξυπνάς κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, μια χαρά θα πάμε, μια χαρά θα πάμε. Σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι 38, άρα μην ανεβάζετε από νωρίς θερμοκρασία. Φυλακτείτε λίγο, μια χαρά θα συνεχίσει, έτσι λέει ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής, ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καλοδούκα στην υποδοχή σας. Έρχεται για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων η Άννα Ζαντίδου. Και αμέσως μετά έρχεται το δίδυμο Δέσποινα Φίκαρη και Κωνσταντίνα Πετούση να σας ενημερώσουν. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Άντε, για χαρά!
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στις 12 το μεσημέρι από τον Κυριάκο Μπιερακάκη, εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική νίκη του ακροδεξιού AFD με 44,4% σε Σαξονία Άνχαλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Στο 17,8% οι χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΤΣ. Απαγορευμένη ζώνη στα στενά του Ορμούς θα κηρύξει μέσα στις επόμενες ημέρες στο Ιράν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 11 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κόνιτσα, δεν κινδυνεύει ο οικισμός στην Τραπεζίτσα. Σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 13χρονη, εντοπίστηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στο Βαρδάρι. Στις 10 παρα 20 κλείνουν έως την 5η η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι λόγω εργασιών με λεωφοριακή γραμμή εξυπηρέτηση. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 στον FM. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξεκινάμε την εβδομάδα έτσι παρέιτσα, έτσι θα πάει όλη εβδομάδα. Καθημερινά 10 με 12 θα έχουμε όλοι μαζί την πρωινή ενημέρωση. Διότι την άλλη εβδομάδα, όπως σας είχαμε πει, ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Οπότε θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα, θα αλλάξουν οι ώρες, θα αλλάξουν οι εκπομπές. Πάντως εμάς θα ακούτε, όσους έτσι είμαστε εδώ στο δημοσιογραφικό team του σταθμού και όχι μόνο βεβαίως. Έχουμε και άλλες έτσι πολύ θετικές, σημαντικές προσθήκες που είχαμε βέβαια και το προηγούμενο διάστημα. Οπότε προβλέπετε ότι θα περάσουμε μια πολύ ωραία σεζόν. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο έτσι πολύ καταιγιστικό από την άποψη των εξελίξεων. Κεντρικό γεγονός βεβαίως παραμένει η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε τα εγκαίνια, είχαμε την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, όπου ανακοινώθηκε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολλά και σημαντικά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ την χθες Κυριακή είχαμε και την συνέντευξη τύπου. Μαραθώνια θα λέγαμε ήταν η συνέντευξη τύπου, έτσι, και εκεί ακούσαμε πολλά από τον Πρωθυπουργό. Απέκλεισε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό, έτσι, επιμένει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε όλα αυτά έτσι γενικότερα στην πορεία. Πάντως είχαμε και το στρατιωτικό δυστύχημα στην Τανάγρα με τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πιλότων. Θλίψη υπάρχει γενικά στο στρατό και σε εξέλιξη βεβαίως είναι οι έρευνες για τα αίτια, για το τι ακριβώς συνέβη. Θα έχουμε στη συνέχεια και τον συνάδελφο, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο, να συζητήσουμε έτσι λίγο αυτό το θέμα. Έχουμε βέβαια τις πυρκαγιές, καλά κρατούν, έτσι, και στην Κόνιτσα πολύ μεγάλη πυρκαγιά, ήχησε το 112, και σε άλλες περιοχές, στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, διάφορα έτσι θέματα που μας έχουν απασχολήσει και μας έχουν αγχώσει. Και βεβαίως ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός με θερμοκρασίες έως 38-39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, αλλά και τους βοριάδες να είναι πολύ έντονοι, έτσι, μέχρι 7 μποφόρ περίπου στο Αιγαίο, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Και στο διεθνές πεδίο βεβαίως πολλές εξελίξεις. Έτσι είχαμε την σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό AfD στη Σαξονία, στη Γερμανία. Κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έτσι, κάποιες εξελίξεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με την συνάδελφο Κάτερινα Πρίφτη. Συνολικά θα λέγαμε πάντως ότι η επικαιρότητα έχει ξεκινήσει έτσι με αυτή την άτυπη προεκλογική περίοδο, με επίκεντρο την οικονομική πολιτική και τις παροχές, θέματα εθνικής ασφάλειας, καθημερινής λειτουργίας και φυσικών κινδύνων. Και βεβαίως τώρα ξεκινάνε περισσότερες συζητήσεις, έτσι, διότι όλα αυτά τα μέτρα της ΔΕΘ μπαίνουν στο μικροσκόπιο ολονών των ειδικών, της αντιπολίτευσης, της κοινής γνώμης. Οπότε θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εξάλλου αυτή την εβδομάδα θα συνεχιστούν, έτσι, οι πολιτικές ομιλίες στη ΔΕΘ. Το τιμόνι παίρνει η αντιπολίτευση. Και θα σας πούμε αναλυτικά και το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, έτσι, πότε θα γίνουν οι ομιλίες, ποιοι, πού, πώς, γιατί και όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, να ξεκινήσουμε έτσι να έχουμε τα μηνυματάκια σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο Viber του σταθμού 6951-904-904, εναλλακτικά στο τηλέφωνο 210-4224-441-6, θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Καλοδούκας, και τρίτη επιλογή με ένα email στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Λοιπόν, για ξεκινήστε λίγο έτσι κι εσείς, να ζεσταθούμε όλοι μαζί, να ξεκινήσουμε τα μηνύματα, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, ό,τι έτσι θέλετε να σχολιάσουμε, διότι ήταν ένα πολύ πυκνό σε εξελίξεις Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα αφαιθούμε στις μουσικές επιλογές του Δημήτρη Μορφέση μέχρι να έχουμε έτσι τις αφιερώσεις. Οπότε, Δημήτρη, για επέλεξε το τραγουδάκι που θα ακούσουμε.

0: υπάρχει μια αλλαγή εδώ, γιατί μου είχες πει να βγούμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς στην εκπομπή. Οπότε ξεκινάμε λίγο έτσι από τα της Θεσσαλονίκης. Εσύ βρέθηκες επάνω, έζησες από κοντά όλο αυτό το κλίμα.
1: Ακριβώς. Και να σου πω βέβαια ότι αφού τα λέμε τώρα έτσι, να ξεκινήσουμε την ιστογραφικό ότι σε περίπου μια μισή ώρα ο πρόεδρος του Eurogroup και ο υπουργός οικονομικών με τους συναρμόδιους υπουργούς θα εξειδικεύσουν όλα αυτά που ακούσαμε από τον πρωθυπουργό το Σάββατο το βράδυ.
0: Έτσι, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου, ναι, ναι.
1: Με λεπτομέρειες, με παραδείγματα, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Και βέβαια να ρωτήσουμε και τα γκρίζα που υπάρχουν, διότι ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι αυτή τη γνώμη μου, τι θα γίνει με τα τεκμήρια. Διότι ναι, μεν μπορεί να τα μειώσουν τα τεκμήρια, αλλά βέβαια κάποια στιγμή να τα καταργήσουν όπως ήταν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο καταστηματάρχης της Πηγάδας, ο εστιατόρας της πλατείας Κοραή, όλοι αυτοί ζητάνε πλέον φορολογικές ελαφρύνσεις άμεσες. Και εντάξει, ήταν μια, δεν ξέρω και αν δική σου γνώμη, ήταν μια έτσι αρχή καλή αυτή που έγινε το Σάββατο.
0: Ναι, υπάρχει γενικότερα μία γκρίνια από διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Εντάξει, θα δούμε. Έχω συγκεντρώσει κι εγώ κάποιες έτσι, δηλώσεις, κάποιες αντιδράσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Οπότε, στις 12 έχουμε τον κύριο Πυρακάκη που θα μας κάνει ανάλυση, εξειδίκευση των όλων των παρέμβασεων.
1: Τον κύριο Πυρακάκη, τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Πετραλιά, όλοι μαζί.
0: Τώρα, στα της Θεσσαλονίκης, έτσι, έχουμε να πούμε τίποτα περαιτέρω παρασκηνιακά ή...
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, να σου πω ότι από το Σάββατο το βράδυ κόπηκαν μαχαίρι όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις της λόγω της τραγωδίας της Κανάδειας.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ την Παρασκευή το βράδυ που έφτασα ασθημένων και τελευταίως στο Roof Garden του Ηλέκτρα Παλά στην πλατεία Ρεσοτέλος, όπου ήταν ο πρωθυπουργός, ήταν ένα ωραίο meeting αυτό. Ήταν μια ιστορία εκεί που έβγαλε κάποιες ειδήσεις. Καταρχήν την ασπίδα προστασίας, να πούμε, που ύψωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή όλη την ιστορία αυτή που έγινε με τα βιβλία του Δημοτικού. Είπε: μην ασχολείστε με αυτά, είναι αστείωτες και γελιότητες. Δηλαδή, θα είχα θέμα, λέει, με την υπουργό. Και θα πηγαίναμε το πρωί να εγκαινιάσουμε το σχολείο, γιατί πρέπει να εγκαινιάσουμε σε ένα σχολείο στον έβοδο. Επανέλαβε το γνωστό ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι και το πιο σωστό πλέον, διότι πρέπει να δούνε τι αποδοχή θα έχουν τα μέτρα που εξήγηλαν χθες, προχθές στον κόσμο. Και αυτό θα φανεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Οπότε γι' αυτό θα περιμένουν να δούνε. Να σου πω ότι ήδη τρέχουν τρεις δημοσκοπήσεις μεγάλες, θα βγουν μέσα στη βδομάδα, όπου θα δούμε τις πρώτες εντυπώσεις και τις πρώτες εκτιμήσεις της κοινής γνώμης, πλέον σε εξαγγελίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Οπότε τα νεότερα, Γιώργο, θα τα πούμε θα τα πεις μάλλον εσύ, έτσι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στις δύο τομές.
1: Ο Κουμπαράς πώς σου φάνηκε?
0: Συνολικά, εννοείς?
1: Όχι, ότι ο Κουμπαράς αυτό.
0: Α, για τη νέα γενιά. Για τη νέα γενιά.
1: Αυτό, ναι, δηλαδή αυτό ψάχναν. Εκεί εγώ θέλω να δεστιά, να δω, δηλαδή, γιατί αυτό είναι το καινούργιο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, θετικά το νομίζω είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Τώρα ναι, δεν ξέρω έτσι, τα ψηλά γράμματα και τις λεπτομέρειες που λέμε. Πάντως θεωρώ ότι θετικό είναι. Οτιδήποτε γίνεται έτσι αποταμιευτικά για τη νέα μας γενιά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχεις κάποια αντίθετη εσύ άποψη από αυτού?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το ήξερα. Δηλαδή δεν το περίμενα εγώ. Δηλαδή που συζητούσαμε για την Παρασκευή και την Πέμπτη, δεν το είχα αυτό μέσα στις εικόνες.
0: Ναι, ήταν από τις εκπλήξεις μάλλον που μας κράτησε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Θα το ρωτήσω εγώ τώρα. Γι' αυτό θα πάω να το ρωτήσω. Θα μάθω λεπτομέρειες γι' αυτό. Γιατί ενδιαφέρει πολλές οικογένειες που έχουν παιδιά, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Διότι όπως μας το παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι μιλάμε για μία αποταμίευση γύρω στις 60.000 ευρώ όταν στην ενηλικίωση των παιδιών. Καλή είναι, καλή είναι. Ελπίζουμε βέβαια να έχει έτσι αυτή την απήχηση και την ανταπόκριση ανάλογα με την κατάσταση, την οικονομική της ζωής που θα υπάρχει τότε. Έτσι, γιατί
1: σωστό,
0: αυτό είναι σημαντικό. Ωραία, λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε στο κεντρικό δελτίο. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας, γεια χαρά.

Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι πλούσιο το ρεπορτάζ. Θα έχουμε πολλά να λέμε. Θα τα πούμε και λίγο παρακάτω, έτσι, σε όσο το δυνατόν επιγραμματικά μπορούμε. Γιατί εντάξει, είναι πάρα πολλά όλα αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Πάντως, να διαβάσουμε λίγο εδώ τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα. Μου αρέσει που έτσι έχετε όρεξη και έχετε στείλει τα μηνυματάκια σας. Τι μας λέει εδώ ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση θα εστιάσει πολύ στη ΔΕΘ σε θέματα όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, βεβαίως, συμφωνούμε. Και θα παρουσιάσουν κάποια. Όχι κάποια, θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις και θέσεις, αλλά βεβαίως θα κοιτάξουν πώς να πλήξουν εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση, αναφέροντας τα κακώς κείμενα. Είδαμε και κάποια παραδοχή του κυρίου Μητσοτάκη, κάποιες έτσι λανθασμένες κατευθύνσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση, που προσπάθησε βέβαια στην πορεία να τα διορθώσει. Έκανε αναφορά σε αυτά ο Πρωθυπουργός, είπε παραδείγματος χάρη το θέμα του, αναφέρθηκε στο θέμα του ΕΠΟΚΕΠΕ, αλλά και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Τι μας γράφει εδώ ο Ντίνος, καλημέρα στον Ντίνο, τρομερό δίδυμο στα ντεσκ, καλημέρα Κωνσταντίνα Δημήτρη, καλή εκπομπή μας λέει, με μπόλικο Μητσοτάκη και καλή μουσική, άλλη μόνο να μην έχουμε Μητσοτάκη, ξέρεις τώρα είναι το θέμα των ημερών και όχι μόνο. Τι λέει, δεν το είδα νωρίτερα να το ρωτήσω, που εθεάθη ο κύριος Σαραντάκος σε κάποια παραλία λέει της Χαλκιδικής, τι έγινε. Κοίταξε, ο κύριος Σαραντάκος τώρα είναι και, ξέρεις, πολύ γρήγορος, δηλαδή από το ένα σημείο πάει στο άλλο, διακτηνίζεται, πώς τα κάνει αυτά δεν ξέρω, οπότε δεν αποκλείεται. Επιφυλάσσομαι, θα τον ρωτήσω, Ντίνο. Λοιπόν, και να δούμε τι μας γράφει και η Βασιλική. Καλημέρα στην παρεούλα μας. Καλή εβδομάδα με υγεία, αγάπη, δύναμη. Καλημέρα, Βασιλική, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σου, τα λουλουδάκια εδώ, τις ωραίες ευχές που μας στέλνεις. Να είσαστε όλοι καλά. Λοιπόν, θέλουμε δύο λεπτά ακόμα για να πάμε. Τι έχουμε, έχουμε σήμα σταθμού, τι έχουμε. Ωραία, ωραία. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, σήμα σταθμού και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, τώρα εντάξει, είμαστε 10 και 32 πρώτα λεπτά και δεν είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά με τον Γιώργο Σαραντάκο, με το ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης. Αλλά διαβάζουμε εδώ ότι έχουμε μία φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Σε στάλη 112, το μήνυμα 112 για ενημέρωση. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10 παρατέταρτο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο και 5 οχήματα. Συμμετέχουν και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγκαίου προκειμένου να συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής με υδροφόρες. Είναι αυτό που λέγαμε, είναι ένας πολύ επικίνδυνος καιρός αυτή τη στιγμή λόγω των ανέμων. Θα δούμε αναλυτικά και τον χάρτη, τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιά. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την πρόγνωση του καιρού, γιατί θα συνεχίσει έτσι αυτό το καλοκαιράκι και τις υπόλοιπες μέρες. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ κατά διαστήματα θα ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρετικά τις απογευματινές ώρες. Εχθές ο υδράργυρος άγγιξε τους 38-39 βαθμούς. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και σήμερα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Εντάξει, βασικοί παράγοντες, το καταλαβαίνουμε, είναι οι μεταβολές στην ένταση των μελιτεμιών και η μεταφορά θερμών αερίων μαζών, κυρίως προς τα δυτικά και τα νότια της χώρας. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και απογευματινές αναμένονται κάποιες νεφώσεις, όπως είπαμε, στα υπηρετικά της χώρας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας αναμένονται στη δυτική ηπειρωτική χώρα, την Ήπειρο, τη δυτική στερεά Ελλάδα, καθώς και στη δυτική νότια Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36, τοπικά τους 37. Ολόκληρη την εβδομάδα οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Τώρα στην Αττική, για σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και δεν αναμένεται αλλαγή του σκηνικού τώρα τις επόμενες μέρες, ίσως προς το τέλος της εβδομάδας, από όσο διαβάζουμε. Και βεβαίως σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρισκόνται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκονται οι εξής περιοχές, περιφέρειες δηλαδή, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Εντάξει, είναι σχεδόν όλη η χώρα. Και όπως σας είπα και στην εισαγωγή, καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κόνιτσα. Να δούμε έτσι σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, όπου αναμενόταν να επιχειρήσουν εκ νέου τα εναέρια μέσα, να δούμε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το μέτωπο. Θα έχουμε στην πορεία κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Πάντως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, διότι είχαμε και την σταδιακή εξασθένιση των ανέμων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και θα μπούμε λίγο έτσι στα πολιτικά, να μπούμε λίγο πιο βαθιά.

Λοιπόν, να πούμε τα νεότερα για την μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα. Από το πρωί επιχειρούν εκ νέου 3 ελικόπτερα, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενισχυθεί η παρουσία των εναέριων μέσων. Η φωτιά δεν έχει ενιαίο μέτωπο, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι διάσπαρτες εστίες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, και δυστυχώς οι φλόγες καίνε συμπαγές δασικό τμήμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες διαβάζουμε, ενώ αρκετές εστίες βρίσκονται σε απομακρυσμένα και δύσβαστα σημεία, επομένως η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι αρκετά δύσκολη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 10 ομάδες πεζοπόρα, καθώς και 48 οχήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι, να επαναλάβουμε κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, σίγουρα τα ακούσαμε όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, ξεκινάνε τώρα οι αναλύσεις επί των αναλύσεων, να δούμε έτσι επιγραμματικά αυτό το πακέτο μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, να δούμε τα κύρια μέτρα. Οι συνταξιούχοι θα έχουν τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026 για όλους τους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και για άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση τους υπερήλικες, και έχουμε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να λάβουν τις ετήσιες αυξήσεις. Τώρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, από του χρόνου δηλαδή, επιπλέον μισθολογικές αυξήσεις έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028. Στον ιδιωτικό τομέα, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, και περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων κατά 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027. Τώρα στους αγρότες, μηδενικός φόρος εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επιστροφή ειδικού φόρου καυσίμων στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου του 2026. Τώρα στο δημογραφικό, είχαμε την ανακοίνωση για μηδενικό φόρο εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες από το 2027, το νέο κουμπαρά για τα νεογέννητα έτσι έως 2 ετών, όπου ουσιαστικά το κράτος θα διπλασιάζει τις ετήσιες καταθέσεις των γονέων έως 1.200 ευρώ ανά έτος, με στόχο, όπως είπαμε και νωρίτερα, να μαζευτεί ένα ποσό περίπου ίσως και παραπάνω των 60.000 ευρώ στα 18 χρόνια του παιδιού, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν αυξήσεις σε επιδόματα πολυτέκνων και γέννησης. Τώρα, τη μείωση των τεκμηρίων για συνεπείς φορολογούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Επίσης, μείωση προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% και σταδιακά χαμηλότερα. Και κατάργηση τέλους επιτιδεύματος σταδιακά. Αυτό θα ξεκινήσει από την περιφέρεια και θα επεκταθεί. Και επίσης, το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Καθώς και διπλό επίδομα ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Αυτά είναι έτσι, αν μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε, δηλαδή να πούμε τα κύρια μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ακολούθως είχαμε τη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, έτσι είπαμε, ήταν μαραθώνια, διήρκησε περίπου 3 ώρες. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε του πακέτου παροχών ως ρεαλιστικού και κοστολογημένου. Τόνισε ότι η χώρα μπορεί να διανέμει μέρισμα ανάπτυξης χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Απέρριψε προτάσεις για πλήρη επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, σημείωση ΦΠΑ, λέγοντας ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί και ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε προβλήματα. Για τις εκλογές επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
θέτοντας ως στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς όπως υπογράμμισε, η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση εν ώψη και της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο του 2027. Και βεβαίως σχολίασε ότι δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνεργασιών, καθώς τα άλλα κόμματα τις έχουν αποκλείσει τις συνεργασίες. Για την αντιπολίτευση τώρα, χαρακτήρισε απάτη και αποτυχημένο το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης, αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Και για το ΠΑΣΟΚ βεβαίως άσκησε κριτική στη στάση του, στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όσον αφορά τις προτάσεις παροχών. Σε άλλα θέματα, υπερασπίστηκε βεβαίως τη δημοσιονομική σταθερότητα ως προϋπόθεση για κάθε στήριξη, αναφέρθηκε σε μέτρα για μείωση κόστους ενέργειας, μίλησε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και για τα ζητήματα τώρα τα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε για τη μοναδική διαφορά, η οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας και το δικαίωμα επέκταση χωρικών υδάτων, και σημείωσε ότι δεν υπάρχει walk agenda, τη λεγόμενη walk agenda στην Ελλάδα. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, παραδέχθηκε ορισμένες καθυστερήσεις και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση μαθαίνει από τα λάθη της και συνεχίζει το έργο της ως το τέλος της θητείας. Θα πάμε τώρα λίγο να δούμε και τις αντιδράσεις στις εξαγγελίες. Ο Αργύρης εδώ μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Αργύρη, καλημέρα. Καλημέρα μας, λέει, από την όμορφη Εύβοια. Η μόνη ελπίδα για δικαιοσύνη είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λέει, ότι ο Ξυλούρης είναι εκτός φυλακής, όπως και άλλοι εκλεκτοί του Πρωθυπουργού, όπως η Βορύδης, Μαγειριάς, Εμερτζήφου, Αευγενάκης και τόσοι άλλοι. Πώς να είναι όμως όταν δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λέει, με δικαστές να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κυβέρνησης. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε, Αργύρη, το σκεπτικό σου. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να βοηθήσει σε κάποια πράγματα, έτσι, αλλά το θέμα είναι εμείς εδώ ως πολιτεία και ως κράτος να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις, τι να πούμε για το θέμα της δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα. Παρακολουθούμε πάντως το ότι γίνονται προσπάθειες για να μην υπάρχουν παρεμβάσεις. Θα δούμε, θα τα δούμε, Αργύρη, θα τα δούμε. Να δούμε λίγο τις αντιδράσεις που είχαμε στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τις εξαγγελίες ημί μέτρα με στόχο να εξαπατήσει η κυβέρνηση για να κρατηθεί στην εξουσία. Ο εκπρόσωπος, ο κ. Τσουκαλάς, δηλούσε ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει. Έκανε λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση. Και σημείωσε επίσης την αγανάκτηση του επιχειρηματικού κόσμου, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί το πακέτο των περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών και ότι είναι ο Πρωθυπουργός των καρτέλ που έχει φτωχοποιήσει μεγάλο μέρος των πολιτών, ενώ ασκήθηκε κριτική για την υγεία και για τον πρωτογενή τομέα, ότι δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα και ότι δεν απαντούν, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση με τις επιλογές της δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα κόστους παραγωγής. Τώρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μίλησε για μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική.
και για ψίχουλα και λιγότερες ευκαιρίες για το αύριο και αντιπαρέβαλε τις δικές της κοστολογημένες προτάσεις για μισθούς, ακρίβεια και κοινωνικό κράτος. Η Νέα Αριστερά τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός ζει σε παράλληλη πραγματικότητα και επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει την καταστροφική πολιτική του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ίδιο μήκος κύματος, ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία από αυτή την πολιτική. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες καλούνται να συμβιβαστούν με περιορισμένα μέτρα, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο παραμένει βασικός ωφελημένος και ιδιαίτερη κριτική έγινε στις αμυντικές δαπάνες. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε έντονη δυσαρέσκεια και από παραγωγικούς φορείς, επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών δήλωσε, ο κ. Χατζή Θεοδοσίου, ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των μικρομεσαίων. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Καβαθάς, έκανε λόγο για απογοήτευση. Οι παρεμβάσεις θεωρούνται ανεπαρκείς απέναντι στις πιέσεις της αγοράς, την ακρίβεια και τη ρευστότητα. Από την πλευρά των αγροτών έντονη κριτική ότι τα μέτρα, ακόμα και ο μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ, δεν αγγίζουν το κρίσιμο ζήτημα του κόστους παραγωγής των καυσίμων και της επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα, ενώ βάζουν και θέμα για πιθανές κινητοποίησεις οι αγρότες. Και από την πλευρά των συνταξιούχων θεωρούν ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Συνολικά θα λέγαμε ότι οι φορείς τονίζουν ότι τα μέτρα είναι κατώτερα έτσι, των αναγκών και δεν αποτελούν ουσιαστική ανακούφιση. Βεβαίως η κυβέρνηση από την πλευρά της υπεραμείνεται του πακέτου, έτσι λέει ότι είναι ένα κοστολογημένο και εκεί που δίνει πολύ μεγάλη βάση είναι ότι είναι υλοποιήσιμο μέσα από το μέρισμα της ανάπτυξης. Λοιπόν, πολλά είπαμε και έχουμε αρκετή ώρα έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Γιώργο λέω, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εδώ με τα μηνύματα. Δημήτρη μου, τι έχουμε διαλέξει, τι θα ακούσουμε? Έκπληξη? Έλα, δώσ' το.

Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 και συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στη Χαρά, μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα, υγεία, αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα, να σε καλά, Χαρά. Έτσι όπως τα λες, να έχουμε αισιοδοξία και το χαμόγελο να μην φεύγει αν είναι δυνατόν από τα χείλη μας. Τώρα, επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και θα έρθουμε με τα νεότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα στη ΔΕΘ, γιατί από σήμερα, όπως είπαμε, το βήμα περνά στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έχουμε την παρουσία και συνέντευξη τύπου της Νέας Αριστεράς. Ναι, τι ώρα απλά να δω, 11 με 1, μάλιστα, okay. Αύριο Τρίτη, πάλι 1 το μεσημέρι, έχουμε συνέντευξη τύπου του Μέρα 25. Την Τετάρτη έχουμε την δεύτερη επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας, να θυμίσουμε, έχει πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική ομιλία και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς επιστρέφει για το δεύτερο σκέλος της παρουσίας του. Την Πέμπτη θα έχουμε την κεντρική ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Κουτσούμπα, την Πέμπτη, 10 του μηνός, και την Παρασκευή έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και μετά το Σαββατοκύριακο πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, είναι παρά ένα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε μία ώρα από τον Κυριάκο Πιερακάκη, εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ με 44,4% σε Σαξονία Ανχάλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Στο 17,8% οι χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΤΣ. Απαγορευμένη ζώνη στα στενά του Ορμούς θα κηρύξει μέσα στις επόμενες ημέρες στο Ιράν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στο ελαιοχώρι Καβάλα, σε ετοιμότητα καλεί τους κατοίκους στα 112. Στις 10 παρα 20 κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι λόγω εργασιών με λεωφοριακή γραμμή εξυπηρέτηση. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και τους 90,4 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έτσι, μέχρι τις 12 θα πάμε παρεΐτσα. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας στο Viber 6951-904-904 οι τηλεφωνικές γραμμές 2-10-42-24-4-4-1-6 και το email μας που μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Λοιπόν, έχω υποδεχθεί ήδη την καλή συνάδελφο εδώ, την Κατερίνα Πρίφτη, για να μας πει όλα τα εξωτερικά νέα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, χαμός, καλή εβδομάδα. Χαμός γίνεται πάλι, έτσι. Έχουμε πολλά θέματα.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε από Γερμανία.
0: Το περιμέναμε, βέβαια.
1: Εντάξει, από τα σύννεφα δεν πέσαμε. Όποιος έπεσε, κακός. Mm-hmm. Γιατί το βλέπαμε, όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι το ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα, το AfD, θα καταφέρει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη στο κρατήδιο της Σαξονίας και Άνχαλτ. Δεν περιμέναμε βέβαια να εκτοξευθεί στο 43,8%, να καταφέρει να έχει 39 από τις 83 έδρες και να του υπολείπονται μόλις 3 για να μπορέσει να σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι, και το λέμε την αρνητική βέβαια, είναι, όχι με τη θετική, μια ιστορική εκλογική επίδοση στα μεταπολεμικά χρονικά για ένα κόμμα που έχει αυτό το προφίλ, mm-hmm, στη Γερμανία. Mm-hmm. Είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά που έχουμε δει να καταγράφει ακροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, επίσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Και δεν ξέρουμε τι κερκόπορτα ανοίγει και με αυτή την νίκη στην Ευρώπη, γιατί έχουμε και την Γαλλία.
1: Απασφαλίζουν πάρα πολλές δυνάμεις, έτσι, αυτή τη στιγμή. Κοίτα, το πρώτο και το άμεσο είναι αυτό το σοκ, αυτός ο σεισμός, ας το πούμε έτσι, που έχει έρθει και στην Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Γιατί έχουμε και στη Γαλλία που είναι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι η Γαλλία, υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα, μπορεί να μην είναι στην εξουσία, αλλά φλερτάρουν πάρα πολύ με την εξουσία. Και στην Ουγγαρία ο Όρμπαν, στην Πολωνία άλλα κόμματα. Έχουμε το ακροδεξιό κόμμα, το επίσης το λαϊκιστικό, στην Ισπανία. Έχουμε την κυρία Μελόνι, εντάξει, λίγο πιο light από τότε που έγινε η κυβέρνηση, στην Ιταλία. Έχουμε τον Βίλντερς πάνω στην Ολλανδία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουμε λοιπόν ένα σοκ. Έχουμε κατά πρώτον αυτή τη στιγμή πάρα πολλά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να σχηματίσει μια κυβέρνηση σε αυτό το τοπικό κρατήδιο. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε έτσι λίγο για να δούμε ακριβώς πώς είναι ο χάρτης, ο πολιτικός τώρα στην Σαξονία, ότι έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη υποχώρηση ουσιαστικά στα ποσοστά του Μέρτζ. Είναι ο μεγάλος ιτημένος,
0: το
1: καγκελάριος. Mm-hmm. Το CDU έχασε περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, περιορίστηκε στο 17%, έχοντας χάσει περισσότερο από το μισό της εκλογικής του δύναμης σε ένα κρατήδιο που μάλιστα κυβερνούσε για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε τον Die Linke, το αριστερό κόμμα, το οποίο υποχώρησε στο 8,6, έχασε και αυτό 2,5 μονάδες. Έχουμε το S5D, του Σοσιαλδημοκράτες, το οποίο κατέγραψε άνοδα, αλλά πολύ χαμηλή, έφτασε μόλις το 9%. Βέβαια, παραδοσιακά δεν είχε πολύ μεγάλη δύναμη στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Και έχουμε και τους Πράσινους, οι οποίοι ενισχύθηκαν κατά 3 μονάδες, αλλά για να φτάσουν και αυτοί μόλις στο 8,9%. Mm-hmm. Κανένας δεν μπορεί σίγουρα να πανηγυρίσει, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό τώρα το κόμμα, το οποίο θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να δούμε αν θα υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης από το AfD αυτοδύναμα ή όχι. Σχηματισμός του από το AfD με ευκολία, ναι. Είναι το κόμμα της Σάρας Βάγκενχερτ. Κατάφερε, πέρασε οριακά το εκλογικό όριο του 5%, κατάφερε δηλαδή να έχει 5,3 αυτή τη στιγμή, και εκτιμάται ότι από τη στιγμή που προφανώς όλα τα άλλα κόμματα δεν πρόκειται να συνδράμουν, ναι, το AfD για να σχηματίσει η κυβέρνηση.
0: Είναι η μόνη ελπίδα. Δηλαδή.
1: Είναι η μόνη ελπίδα. Έτσι είναι και αυτό ένα εθνικό, λαϊκιστικό κόμμα. Συγκλίνησε πάρα πολλά με το AFD, κυρίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και τη στάση του απέναντι στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Ωστόσο, η επικεφαλής του έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να στηρίξει μια κυβέρνηση υπό το AFD και προτείνει την εκλογή ενός υπερκομματικού πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι το 5,3%. Ποιος θα δεχόταν στη θέση του κόμματος που έχει 43,8%
0: ναι, βέβαια,
1: να υπαγορεύσει έτσι, τον πρωθυπουργό ένα άλλο. Αυτό βέβαια. Το οποίο μπορεί να γίνει ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα για να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το AFD είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να συνεννοηθούν δηλαδή χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλιστές, πράσινοι, αριστερά.
0: Και... Τι θα κάνουν τώρα, πώς θα βγάλουν άκρη, δεν ξέρω, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, και βέβαια υπάρχουν κάποια παραθυράκια, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, γιατί χρειάζονται να γίνουν τρεις ψηφοφορίες προκειμένου να αναδειχθεί νέος πρωθυπουργός. Εάν και στην τρίτη ψηφοφορία δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να εκλεγεί με σχετική πλειοψηφία και εδώ να έρθει να κολλήσει το μικρότερο κόμμα, το οποίο σας λέω, το οποίο δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση, θα παράσχει κάποιο είδους βοήθεια και αρρωγή στα θέματα τα οποία θα θέλει να περάσει στο
0: AFD. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, το μεγάλο θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η εκλογική αναμέτρηση και το αποτέλεσμά της έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο απόϊχο στο Βερολίνο. Mm-hmm. Και στον ίδιο τον κύριο Μέρτς. Θεωρείται ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο, για το κόμμα του. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αυτοί οι κλειδονισμοί, πόσο θα επηρεάσουν τον ίδιο. Είναι χαρακτηριστικό. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά δημοσιεύματα στον γερμανικό τύπο κατά του κυρίου Μέρτς. Ο λάνθρος άνθρωπος στη λάθος θέση.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου δημοφιλής. Η δημοτικότητά του είναι στα τάρτα.
1: Δημοφιλής δεν είναι και τώρα τα πράγματα έγιναν ακόμη
0: χειρότερα.
1: Μεγάλη αγωνία και για τα θέματα της οικονομίας. Έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις και από εργατικά συνδικάτα και από πάρα πολλούς άλλους φορείς. Βέβαια, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η Γερμανία περνά μια δύσκολη φάση στην οικονομία της. Μόνο εάν δούμε τους αριθμούς ανθρώπων που θα απολύσει μέχρι το 2030 η BMW, ο γίγαντας της γερμανικής και ευρωπαϊκής ουσιαστικά αυτοκινητοβιομηχανίας, άντως σε 100.000, αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό που θρέφει ουσιαστικά το AFD. Παραδοσιακά αυτού του είδους τα κόμματα θρέφονται από τέτοια θέματα, δηλαδή από την ανεργία, από το μεταναστευτικό, από την ανέχεια, από τις οικονομικές δυσκολίες, από το κόστος ζωής το οποίο είναι υψηλό κτλ. Και βέβαια έχουμε και κάποιους οι οποίοι είναι στα κάγκελα με αυτό το αποτέλεσμα και κάποιους οι οποίοι πανηγυρίζουν. Ο Όρμπαν, για παράδειγμα, στον οποίο αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, εμφανίστηκε ακόμη έτσι και κάπως απειλητικός, προσδεθείται. Όπως είπε, αυτό είναι μόνο η αρχή. Ότι θα ακολουθήσουν δηλαδή, ξέρεις, και άλλα κόμματα και άλλες νίκες του AFD και άλλα κόμματα ακροδεξιά τα οποία θα έρθουν στην εξουσία. Ο Τραμπ επίσης ανήρθε σε ένα γράφημα δείχνοντας τα πολύ υψηλά ποσοστά του ακροδεξιού κόμματος, ουσιαστικά πανηγυρίζοντας για την νίκη του.
0: Εντάξει, όταν μου μιλάς για τον κύριο Τραμπ, ξέρεις τώρα, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γελάω κι εγώ δηλαδή, έτσι χαμογελάω.
1: Γελάς όμως.
0: Γιατί.
1: Είναι αυτή τη στιγμή η φωνή που ακούγεται περισσότερο σε όλο τον πλανήτη και αυτή η φωνή, μαζί με τον κύριο Μάσκ, θυμίζω, που είχε πάει και στο συνέδριο που είχε κάνει το AFD και το υποστήριζε και έλεγε ότι αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ρεαλιστική πολιτική λύση για τη Γερμανία. Και θυμίζω ότι ο κύριος Μάσκ έχει ένα τεράστιο μέσο, ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια του, το οποίο είναι το πρώην Twitter, το Ninex, έχοντας αφήσει ελεύθερο και ασίδωτο όλο το περιεχόμενο ακροδεξιών, νεοναζιστικών ομάδων, με θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ να έχει αέρα στα πανιά του ένα κόμμα όπως είναι το AFD. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έχουμε πολλά σίγουρα να πούμε στο μέλλον, εάν τελικά κυβερνήσει το AFD.
0: Και σκεφτόμουν τον κύριο Τραμπ, επειδή τον ανέφερε πάλι κάτι ατάκε, έλεγε για το Νέο Μεξικό να γίνει Νέα Αμερική.
1: Νέα Αμερική.
0: Όλα,
1: ναι.
0: Θέλει,
1: όλα θα γίνουν Αμερική.
0: Όλα θα γίνουν Αμερική και Τραμπ.
1: Όλα θα γίνουν Αμερική και Τραμπ.
0: Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, είναι απίστευτο.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά πάντω, ο Τραμπ έστειλε ομάδα απεσταλμένων του, συμβούλων του, το Σαββατοκύριακο και στην Ρωσία, όπου είχαν συναντήσει με τον κύριο Πούτιν, και στο Κίεβο, όπου είχαν συναντήσει με τον κύριο Ζελένσκι. Βέβαια, υποτίθεται ότι το αντικείμενο ήταν να δουν αν μπορούν να υπάρχουν κάποια σημεία σύγκλησης προκειμένου να αρχίσει να συζητάτε ξανά, να αναφερμένετε μια συζήτηση για τερματισμό του πολέμου. Αυτό το οποίο όμως εμείς μπορούμε να πούμε ότι εισπράττουμε στην πραγματικότητα, και μάλιστα το δήλωσε ουσιαστικά και ο κ. Ζελένσκι, η φράση του κ. Ζελένσκι νομίζω τα έδειξε όλα, ότι με τα σημερινά δεδομένα ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το χειμώνα. Ναι. Νομίζω περιγράφει πολύ μεγάλη ακρίβεια την κατάσταση από όσα υπόθηκαν δημοσίως και πίσω, ουσιαστικά από την όλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι θα έχουμε ένα πέμπτο χειμώνα πλήρης ρωσικής εισβολής, ο οποίος είναι αναπόφευκτος, όπως είπε ο κύριος Ζελένσκι. Φαίνεται ότι ο κύριος Πούτιν δεν έδωσε το παραμικρό, δεν έκανε καμία υποχώρηση από τα θέματα τα οποία ουσιαστικά θίγουν οι Αμερικανοί. Παραμένει βέβαιο ότι θα πετύχει τους στόχους του, να πάρει δηλαδή τις περιοχές στο μπλάστ τις οποίες θέλει, ότι θα καταφέρει να προχωρήσει κιόλας, και σίγουρα υπήρχε και ένα τεταμένο κλίμα από ό,τι μαθαίνουμε σε αυτή την συνάντηση και για τη στάση χωρών του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Ήταν και το θέμα δηλαδή που είδαμε με τη Γερμανία, με τις κατηγορίες για τα ντρόνους και τα λοιπά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ήταν και αυτό ένα θέμα, και βέβαια αυτό είναι και ένα χαρτί από την άλλη πλευρά, την πλευρά του κυρίου Ζελένσκι, ότι δεν μπορείτε να ζητάτε από εμάς να πάμε σε μια ταπεινωτική, όπως προτείνεται μάλιστα από τους Αμερικανούς, συμφωνία με τη Ρωσία, την στιγμή που η Μόσχα απειλεί το ίδιο το ΝΑΤΟ και τις χώρες του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, πάρα πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ ψηλά στα διεθνή μέσα ενημέρωση σήμερα είναι αυτό το τρομερό δυστύχημα.
0: Το αεροπορικό.
1: Το αεροπορικό που είχαμε στο Μαϊάμι. Είχαμε ένα αεροσκάφος το οποίο ήταν μισθωμένο από την Amazon, ένα cargo αεροπλάνο, το οποίο τη στιγμή που προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, έφυγε ουσιαστικά από τον διάδρομο προσγείωσης, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Δεν έχουμε ακριβώς εικόνα για το τι μπορεί να συνέβη, το οποίο να προκάλεσε τέλος πάντων αυτό το δυστύχημα. Και επίσης έχουμε εγκλωβισμένους 270.000 επιβάτες αεροπορικών πτήσεων στην

0: επιπλέον, δηλαδή για ακόμη μεγαλύτερες εκτινάξεις πυρακτωμένων βράχων, ηφαιστειακής τέφρας, πιθανές ροές λάβας. Και δεν ξέρουμε βέβαια και πότε θα σταματήσει όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Κατερίνα Πρίφτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να πάμε στο και μισή και να προχωρήσουμε μετά στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής μας. Οπότε, να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια εδώ που διαβάζουμε. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά στη δασική έκταση του Ελαιοχώρη Καβάλας. Η φωτιά η οποία ξέσπασε νωρίτερα, η κινητοποίηση ήταν άμεση και επήγειες δυνάμεις και αέριες και ο Δήμος εκεί, ο Δήμος Παγκαίου, και βεβαίως η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Αυτό λένε έτσι οι τελευταίες πληροφορίες που διαβάζουμε. Να πούμε επίσης ότι είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό στα Πατήσια. Ένας 55χρονος αλβανικής καταγωγής δέχθηκε πυροβολισμούς και βρέθηκε στο οδόστρωμα αμέσως μετά την επίθεση. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με απόπειρα κλοπής της μοτοσυκλέτας του θύματος. Μάρτυρες ανέφεραν διαπληκτισμό και φωνές πριν τους πυροβολισμούς, ενώ ακούστηκαν συνολικά 3 πυροβολισμοί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και οι έρευνες, οι αρχές μάλλον, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Υπάρχει και ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα δημοσιογραφικά site. Εντάξει, θα δουν τώρα οι αρχές τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Κάτι άλλο που διαβάζουμε εδώ είναι νέα ευκαιρία εισαγωγής στα δημόσια ονάσια σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27. Δίνεται σε μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο συμπληρωματικών εξετάσεων για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Η Ειδικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ονασίων Σχολείων ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων να εκπνέει 8 Σεπτεμβρίου, αύριο στις 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις στο gov.gr.

0: Και ακούστε τώρα, ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε το πρωί στην Κίμη, στην περιοχή Μισόκαμπος. Το όχημα συμμετείχε σε επιχείρηση επιτήρησης στην ευρύτερη εκεί περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά δύο μέρες νωρίτερα. Και όπως διαβάζουμε σε τοπικά μέσα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη. Στο πυροσβεστικό επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Έσπευσε βεβαίως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε τους δύο πυροσβέστες προληπτικά στο νοσοκομείο Κίμης, και βεβαίως τα ακριβή αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση. Λοιπόν, πάμε σε σήμα σταθμού, μια μουσική ανάσα, διαφήμιση έχουμε και εδώ είμαστε πάλι.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θέατρα και concerts. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τι ωραία μας ταξίδεψες, Δημήτρη, τώρα έτσι με αυτή τη μουσική επιλογή. Μας πήγες πολύ πίσω, στη δεκαετία του 60. Πόσο είναι αυτό το τραγούδι, του 60?
1: Του 60 είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. September Morning, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε άλλα θέματα έτσι πολύ σοβαρά και σημαντικά. Έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και το άλλο με την υπόθεση του Μαραθώνα, με τη δίκη που ξεκινά σήμερα εκεί για το, όλη αυτή την υπόθεση που είδαμε με την ηλικιωμένη γυναίκα τελικά που ήταν θαμένη, βρέθηκε στο υπόγειο, δεν θυμάμαι τώρα, του σπιτιού εκεί από τη μάνα και τον εγγονό. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Μπλέχτηκα με όλα αυτά τώρα, ήδη σκεφτόμουν το Μαραθώνα και προσπαθούσα, γιατί έχουμε τόσα πολλά έτσι, αστυνομικά,
2: πολλά. Αυτά,
0: ναι, έχουμε πάρα πολλά θέματα.
2: Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη Μοτφέση επίσης.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, όπως είπες και στην αρχή της εκπομπής, πολύ σωστά, γιατί σ' ακούω, Κωνσταντίνα, μόνο πολύ θα λέγαμε την επικαιρότητα αυτό το τραγικό δυστύχημα με το Phantom που σημειώθηκε το Σάββατο στην Τανάγρα, στη διάρκεια και μάλιστα Athens Flight Week. Δηλαδή δεν ήταν κάποια μαχαίτιση μαχαιτική,
0: ναι,
2: κάποια
0: ήταν
2: αερομαχία.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ήταν επιδείξεις, δύο άτυχοι κυριστές που έχασαν τη ζωή τους. Οι κηδείες τους είναι αύριο και μεθαύριο στις γενέπειρές τους, στα Ιωάννινα και στον Πύργο. Αυτό συνέβη λοιπόν περίπου στις 3 το μεσημέρι. Η αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης συλλέγει στοιχεία που θα βοηθήσουν, να το πούμε έτσι, στην ανασύνθεση της πτήσης και στην εξακρίβωση των συνθήκων κατά τις οποίες έγινε η τραγωδία. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος, Κωνσταντίνα, δεν διαθέτει καταγραφέα δεδομένων πτήσης σε αυτό το μαύρο κουτί.
0: Λοιπόν,
2: θα πάνε βήμα-βήμα οι αρχές και η αρμόδια επιτροπή. Επίσης, να πούμε ότι ήταν ένα αεροσκάφος που ήταν κάποιας ηλικίας. Εκφράστηκαν ανησυχίες και κάποιες, ας πούμε, ενστάσεις για τη συντήρησή του. Να πούμε ότι, όπως αναφέρθηκε, ήταν εξαιρετικά λεπτομερής η συντήρηση. Άλλωστε, πριν από κάθε πτήση πραγματοποιούνται εκτεταμένοι τεχνικοί και επιχειρησιακοί έλεγχοι.
0: Πολύ σημαντικό
2: άρα
0: αυτό, ναι.
2: Ναι, η επιτροπή θα πάει από το οπτικό υλικό που υπάρχει από την επίδειξη. Δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα έχουν καταγράψει σε διαφορετικές στιγμές την πτήση. Οι ερευνητές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από διάφορα, όπως είπαμε, κινητά, από διάφορες πλευρές που κατέγραψαν
0: αυτά.
2: Από
0: ό,τι βιντεοληπτικό υλικό μπορούν να συγκεντρώσουν, έτσι.
2: Άρα λοιπόν θα βρεθούν στο μικροσκόπιο η πορεία του Phantom, από την απογείωση δηλαδή, η μεταβολή του ύψους και της κλίσης του, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν εκείνο προσκρούσει.
0: Η οποία χρονικά ήταν και πολύ μικρή.
2: Ήταν πολύ μικρή, ναι, δυστυχώς. Αλλά οι επικοινωνίες που είχε το πλήρωμα με τον πύργο ελέγχου, δηλαδή αν υπόθηκε κάτι, αν διαπίστωσαν κάποιο ξαφνικό πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή με τα μέχρι τώρα στοιχεία, είτε πρόκειται για τεχνικό παράγοντα, είτε για ανθρώπινο παράγοντα που προκάλεσε την τραγωδία. Τώρα, στο ερώτημα, Κωνσταντίνο, στο εύλογο ερώτημα, γιατί δεν εκτινάχθηκαν.
0: Μπράβο,
2: δύο,
0: αυτό στο μυαλό μου ήσουν, Σπύρο, ναι, ακριβώς.
2: Να πούμε ότι βγήκαν πραγματογνώμονες στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ. Ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος, όταν βρίσκεται σε κλειστή στροφή και σε πολύ μεγάλη κλίση, όπως ήταν το Phantom το περασμένο Σάββατο, η εκτείναξη δεν μπορεί να γίνει κατακόρυφα, αλλά προς την πλευρά της κλίσης. Συνεπώς, από τη στιγμή που ήταν σε στροφή, δεν μπορούσαν να κάνουν
0: την εκτείναξη.
2: Ναι, την εκτείναξη, ας πούμε, αυτό που λέμε την ασφαλή εγκατάλειψη. Δηλαδή, περιορίστηκαν δραματικά οι πιθανότητες.
0: Μήπως επειδή ήταν και πολύ κοντά στο έδαφος, Σπύρο, δεν ξέρω τι.
2: Ακριβώς. Ναι, και ήταν και σε κλίση, δηλαδή, σαν να έστριβε, θα το πούμε έτσι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο Phantom είχε πραγματοποιήσει δοκιμαστική διέλευση την προηγούμενη μέρα, η οποία είχε ολοκληρωθεί κανονικά. Άρα, δεν φαινόταν να έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, τουλάχιστον μία μέρα πριν, κάποιες ώρες, να το πούμε έτσι πριν. Και όπως είπαμε, η συντήρησή του ήταν κανονικότατη και εξαιρετικά λεπτομερής, όπως λένε. Τώρα να πούμε ότι η απώλεια αυτών των δύο πολύ αξιόλογων στελεχών της πολεμικής αεροπορίας και έμπειρων σε αεροπορική επίδειξη και όχι εν ώρα καθήκοντος βαραίνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στις τάξεις των υπτάμενων. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, Κωνσταντινά, που έχουν καταπώνηση. έτσι, ειδικά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, ειδικά όταν ας πούμε, έχουν τα παρεδώσει μετά τουρκικά μαχητικά, έχουν μια καταπώνηση.
0: Βέβαια.
2: Ήταν την ίδια, ας πούμε, την ίδια περίοδο κλήθηκαν και σε μια αεροπορική επίδειξη. Και βεβαίως γίνονται και πολλά ερωτήματα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, για την αναγκαιότητα, ας πούμε, παραχώρησης στρατιωτικού αεροδρομίου για πραγματοποίηση επιδείξεων με τη συμμετοχή επαγγελματιών πιλότων. Να το
0: ναι,
2: πούμε,
0: αυτό που λες, Σπύρο, από την αρχή το έχω ακούσει κι εγώ, έτσι. Έχει γεννηθεί αυτό το ερώτημα, ότι ποιο είναι το νόημα, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, των επιδείξεων αυτών. Δεν ξέρω τι απαντάνε τώρα οι ειδικοί, οι άνθρωποι του χώρου. Έχουμε κάποιες δηλώσεις γύρω από αυτό.
2: Κοίταξε, διήστανται οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι πρέπει να καταργηθούν, άλλοι λένε ότι είναι μέρος, ας πούμε, της στρατιωτικής παράδοσης και ότι γίνονται γι' αυτό. Διήστανται οι απόψεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την ασφάλεια αυτών των επιδείξεων. Φαντάσου από κάτω να βρίσκονταν θεάτες άνθρωποι, έτσι. Και αυτό το λέμε για να μην νομίζουμε ότι ρίχνουμε το ανάθεμα στις συγκεκριμένες επιδείξεις, Κωνσταντίνα. Μπορούμε να το πούμε σε πάσης φύσεως επιδείξεις που προέρχονται και από ιδιωτική πρωτοβουλία. Παραδείγματος χάρη, όταν παλιά πηγαίνανε στα ράλι και έβλεπαν θεατές. Το πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο που έπαιρνε τη στροφή. Αλλά κάποιες φορές κάποια αυτοκίνητα έφευγαν τις στροφές και πέφταν πάνω στους θεατές. Υπήρχε ένα ζήτημα ασφάλειας. Έπρεπε να αλλάξει αυτό. Και άλλαξε.
0: Ναι, έχεις δίκιο, βέβαια.
2: Γιατί αυτό με τις στρατιωτικές αεροπορικές επιδείξεις, ατυχήματα έχουμε δει να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν δηλαδή βίντεο που έχουν καταγράψει τις στιγμές, γιατί ο κόσμος εκείνη την ώρα κάνει το εύλογο. Βγάζει τα κινητά ή έχει κάμερες και καταγράφει. Έχουμε δει πολλά ατυχήματα ανά τον κόσμο.
0: Μα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχαμε και, εντάξει, όχι σε επιδείξεις, και το άλλο αεροπορικό δυστύχημα στο Μαϊάμι, έτσι, με το αεροσκάφος της Amazon. Αλλά, εντάξει, δεν ήταν σε επιδείξεις, αλλά έρχομαι σε αυτό που λες, ότι έχουμε συνέχεια τέτοια δυστυχήματα.
2: Ειδικά στις επιδείξεις που πολλές φορές οι πιλότοι για λόγους εντυπωσιασμού και για... ας πούμε, να ικανοποιήσουν το κοινό που έχει πληρώσει κιόλας, εισιτήριο, ας πούμε, για να δει το θέαμα, φτάνουν στα όρια τους.
0: Κάνουν και το δηλαδή, κάτι παραπάνω, δηλαδή, μπορεί να
2: κάνουν. Κάτι παραπάνω, θα φτάσουν στο όριό τους, ας πούμε, για να εντυπωσιάσουν τον κόσμο, ή γιατί η συνείδησή τους και η ευτυχία τους λέει από τη στιγμή που ήρθε ο κόσμος να με δει, να του προσφέρω κάτι πολύ εντυπωσιακό. Έλα όμως που συμβαίνουν και ατυχήματα, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Εντάξει, από τη μία είναι ωραίο για τον κόσμο βεβαίως να παρακολουθεί έτσι όλες αυτές τις δυνατότητες, αυτούς τους πιλότους που έχουμε στον ουρανό. Είναι ωραίο από τη μία. Από την άλλη όμως θα πρέπει να περιορίσουμε τους κινδύνους όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μην θρυνούμε θύματα, έτσι, να μην θρυνούμε αξιόμαχα στελέχη, έμπειρα στελέχη, βέβαια.
2: Πολύ σωστά. Για τα θύματα που λες, η κηδεία του ενός θα γίνει αύριο. Θα γίνουν στις γενέτειρές τους. Ο Ιωάννης Μπλέτσας, λοιπόν, 40 ετών, ο επισμηναγός, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Οι κηδείες λοιπόν του Δημήτρη Πέτρου θα γίνει στον πύργο και μια μέρα αργότερα του Ιωάννη Μπλέσια θα γίνει πατέρα ενός πεντάχρονου παιδιού. Ο Μπλέσιας, ο Πέτρου, πατέρας μιας κόρης μόλις 5 μηνών, την οποία μάλιστα θα βάφτιζε και την επόμενη εβδομάδα, να πούμε.
0: Ναι,
2: εκείνη η κηδεία θα γίνει λοιπόν στα Ιωάννηνα. Και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, Κωνσταντίνα, είναι ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα Κυπριός, αποφάσισαν ως ελάχιστη ένδειξη τιμής να καταβάλουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία της οικογένειας των δύο αξιωματικών.
0: Πολύ ωραίο αυτό το οποίο ακούμε. Πολύ, πολύ ωραία κίνηση, πολύ σημαντική. Διότι, εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα για αυτές τις οικογένειες, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και μάλιστα ο πατέρας του ενός ήταν και ο ίδιος, έτσι από αυτό το χώρο προερχότανε. Κάπου διάβασα ότι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το αντικείμενο που έκανε, αλλά εκεί στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί από εκεί.
2: Ναι, ήταν από οικογένεια, ναι, σωστά.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτά είναι, ας πούμε, κάποιες κινήσεις παρηγοριάς, να το πούμε έτσι, αλλά η ουσία είναι ότι οι δύο άνθρωποι νέοι έφυγαν από τη ζωή και άφησαν δυσανοπλήρωτο κενό και βεβαίως άφησαν πίσω τους και ανήλικα παιδάκια.
0: Έτσι ακριβώς, μάλιστα. Πάμε, Σπύρο, και στο άλλο θέμα που έχουμε, γιατί εντάξει, τώρα ζούμε και άλλη ιστορία εκεί στο Μαραθώνα. Τι γίνεται,
2: λοιπόν, εκεί θα διενεργηθεί, να πούμε ότι στο αυτόφορο πλημμυροειδικής στην Ευελπίδα θα διενεργηθεί σήμερα μετά από αναβολή η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για μια υπόθεση σοκ στο Μαραθώνα. Βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης μητέρας και γιαγιάς αντίστοιχα.
0: Βρέθηκαν τα οστά, μάλιστα.
2: Ναι, εντοπίστηκαν, όπως είπε στην αρχή, σε υπόγειο.
0: Σε υπόγειο, ναι, ναι.
2: Επί της οδού Ιθάκης που ήταν το σπίτι, στο Μαραθώνα. Να πούμε ότι μία μέρα είχαν πάει οι μπουλντόζες στο σπίτι, είχαν σαρώσει όλη την αυλή και δεν έβρισκαν τίποτα. Και τελικά η 68χρονη που το πήρε, ας πούμε, πάνω της, έλεγε ότι εκεί ήταν αρχικά χαμένη η ηλικιωμένη γυναίκα που αν ζούσε τώρα θα ήταν 90 ετών.
0: Καλά, η 68χρονη έλεγε ότι αυτά είναι προσωπικά θέματα και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή.
2: Κοίταξε, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Και να το πω, το λέω έτσι λίγο κλαρικευμένα. Και με το
0: γιο. Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Mm-hmm. Να πούμε ότι η κόρη της, η εγγονή του θύματος, να το πούμε έτσι, που ζούσε στη Γαλλία, αναζητούσε τη γιαγιά της και κάποια στιγμή είπε ότι τι γίνεται, έκανε τη σχετική καταγγελία και όντως μέσω διασταύρωσης της ΕΦΚΑ βρήκαν ότι δεν είχε δηλωθεί κάτι. Πήγαν στο σημείο, η αστυνομική τελικά τους υπέδειξε ότι την έχει θάψει τη μητέρα της και όλα αυτά. Ο λόγος ήταν για να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας.
0: Της μαμάς της.
2: Ναι. Οι αστυνομικοί τελικά εντόπισαν τα ανθρώπινα οστά. Ήταν επιμελώς κρυμμένα και τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια, την υπόγεια αποθήκη του σπιτιού. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Και να πούμε κάτι τελευταίο, ότι αν αποδειχτεί ότι το συνολικό ποσό της παράνομης καταβολής συντάξεων υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ, η κατηγορία της απάτης θα αναβαθμιστεί σε κακούργημα από πλημέλημα, επιφέροντας βεβαίως βαρύτερες ποινικές κυρώσεις. Οπότε αναμένουμε την υπόθεση αυτή στο αυτόφορο πλημελιοδικείο να δούμε τι θα αποδειχθεί.
0: Πάντως
2: είναι μια ιστορία η οποία φημίζει θρίλερ, να το πούμε.
0: Πράγματι. Και από ό,τι καταλάβαμε, η εγγονή δεν είχε σχέση καλή με την μαμά της και τον αδερφό της, έτσι.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Έχει γίνει όλη αυτή.
2: Ναι.
0: Και έτσι.
2: Οι δηλώσεις του αδερφού, να πούμε, του εγγονού Κωνσταντίνα, ήταν περίεργες. Δηλαδή, έσπευσε, ας πούμε, να διαχωρίσει τη θέση του. Έσπευσε να κατηγορήσει κατευθείαν τη μάνα του. Οπότε, οι έμπειροι αστυνομικοί αυτά τα πιάνουν στον αέρα, να πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια ενοχή η οποία είναι καλυμμένη και κρύβεται, συνήθως καταφέρνουν, την εντοπίζουν και τους κάνουν, ας πούμε, τους κατηγορούμενους που κρύβονται να λυθούν και να τα ομολογήσουν.
0: Πολλά μπράβο να πούμε. Έτσι πρέπει να λέμε μπράβο και στην ελληνική αστυνομία. Δίνει έτσι έναν πολύ σκληρό αγώνα στο μέτωπο αυτό της εγκληματικότητας. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνα.
0: Δεν θα τα πούμε αύριο, έτσι, θα τα πούμε την Τετάρτη πάλι.
2: Την Τετάρτη τώρα πάλι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο Μιχαλόπουλο και πριν μας αποχαιρετήσεις η συνήθεια που έγινε λατρεία.
2: Τραγουδάκι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, τι θα αφιερώσουμε.
2: Κοίταξε, είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται, είναι ο Άγιος ο Έρωτας, που είχε γράψει ο συνθέτης ο Γιώργος Ανδρέου, που το ερμηνεύει κιόλα, σπάνια ερμηνεύει, αλλά το λέει πολύ ωραία, έτσι, με πολύ πάθος. Διονύσης Καρατζάς, του στίχους, ποίηση θα έλεγα περισσότερο. Και αναφέρεται στο τέλος του καλοκαιριού, σαν έναν έρωτα στο τέλος του καλοκαιριού, μέσα από όμως ποιητικούς στίχους, και επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο, αλλά έχει άνω των 35 βαθμών, είναι σαν να είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι.
0: Σε ήρθε η έμπνευση.
2: Θα μας βάλει στο κλίμα πάλι το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Τέλεια, τέλεια. Σπύρο, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Σπύρο Μιχαλόπουλε.

σε ρίκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθλά.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Πολύ ωραία με αυτή την αφιέρωση έτσι, του Σπύρου Μιχαλόπουλου. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή μας. Να πούμε έτσι ένα-δύο πραγματάκια, που κάποιες ειδήσεις, ότι ξεκινά σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνεχίζεται δηλαδή μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Στην τελευταία συνεδρίαση 28 Ιουλίου η εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Να σας πούμε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδη στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Και έτσι κάποιες ατάκες του κυρίου Σακελαρίδη. Η ανάπτυξη για την οποία κοκορεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτίζεται σε πύληνα πόδια, λέει. Η οικονομία της Ελλάδας έχει μετατραπεί σε οικονομία του καφέ και της εστίασης. Ναι, ναι, εντάξει, κι άλλα πράγματα τα οποία λέει ο κύριος Σακελαρίδης. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Θα δούμε κάποια πραγματάκια έτσι ενδεχομένως αύριο. Να σας πούμε επίσης ότι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, η γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Έτσι, θα μείνουν δηλαδή από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα μείνουν κλειστοί από τις 10 παρά 20 το βράδυ οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Αυτό να το προσέξουμε το θέμα. Και επίσης πανηγυρικά. Εδώ ερχόμαστε στην πόλη μας, στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Έτσι σήμερα στις 18:30 θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Β' Στάση της Ακολουθίας των Χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, και αύριο βεβαίως θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, και την Κυριακή και στον Ιερό Ναό Αγίου Φανερού Δραπετσόνας έχουμε εορτή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας και στα Καμίνια, έτσι, δείτε το και αυτό. Διότι ο χρόνος μας πιέζει και ήθελα να σας πω και άλλη μια πληροφορία για το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, το οποίο εγκαινιάζεται επισήμως σήμερα. Η διοργάνωση έχει μεταφερθεί από τον παραδοσιακό της χώρο στο Ζάπιο, έτσι, έχει μεταφερθεί στο Πεδίον του Άρεως και θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, θα δούμε κάποια πραγματάκια αύριο πιο αναλυτικά. Εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. 12 η ώρα αναμένεται και η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομίας, έτσι, η συνέντευξη τύπου από τον Κυριάκο Πιερακά και τον κύριο Παπαθανάση και τους υφυπουργούς Θάνου Πετραγιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1. Μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα μας, kanali1.gr. Θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μπορείτε να συνδεθείτε και διαδικτυακά. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και τις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Πετούση. Στις 2 το μεσημέρι έρχεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Τώρα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθήσει η αθλητική εκπομπή Πινελιά στα Σπορ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Πάντα εδώ στο κανάλι 1 και τους 90,4. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές για την σημερινή παρέα. Καλή συνέχεια.

0: δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός λίγο από τον Κυριάκο Πιερακάκη, εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική νίκη του ακροδεξιού AFD με 44,4% σε Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Στο 17,8% οι χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς. Απαγορευμένη ζώνη στα στενά του Ορμούς θα κηρύξει μέσα στις επόμενες ημέρες στο Ιράν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 11 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στο ελαιοχώρι Καβάλας και εναέρια μέσα στην κατάσβεση. Στις 10 παρα 20 κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη λόγω εργασιών με λεωφοριακή γραμμή εξυπηρέτηση. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 .4 Πειραιάς

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεβερίου του 2026, παρεμβουλία μέχρι και τις 2. Τελευταία εβδομάδα που μας ακούτε αυτή την ώρα, 12 με 2, από τις 14 του μήνα επιστρέφουμε στην κανονική μας ώρα, καλώς ουχόντως το εχόντων των πραγμάτων, δηλαδή από τις 2.30 μέχρι και τις 4, πινελίστα σπορ, κάθε μέρα εδώ συζητάμε για όλα όσα έχουν συμβεί, συμβαίνουν, πρόκειται να συμβούν και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό εντός και εκτός συνόρων. Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές, ο Θάνος Καλουδούκας και ο Γιώργος Καρδίτης στη γραμματική υποστήριξη. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 210-42-24-4-43-46 και ο πιο άμεσος interactive, έτσι θέλετε, τρόπος επικοινωνίας τα κινητά μέσω της εφαρμογής Viber 6951-904-904-14 μετά τις 12. Καλησπέρα κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Παρέα μέχρι και τις 2 παρά 5. Και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε σήμερα σε ένα Σαββατοκυριακό που συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι το αγωνιστικό κομμάτι έχει επισκιαστεί από τον σοκαριστικό, σοβαρό τραυματισμό του κορυφαίου σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια, του Αγιούπ Ελκαμπή, ο οποίος βεβαίως πλέον έχει ξεκινήσει, γιατί πρέπει να το δούμε από τη θετική σκοπιά, έχει ξεκινήσει, έχει μπει σε περίοδο αποκατάστασης, σε περίοδο αποθεραπείας. Χθες έγινε επέμβαση με επιτυχία από τον Χρήστο Θεό στο πόδι του, κατάγμα κνήμης και περώνης. Και νομίζω ότι όλοι όσοι είδαν τη στιγμή του τραυματισμού, όλοι όσοι είδαν τις φωτογραφίες που δυστυχώς επαναλαμβάνω, κάποιοι βιάστηκαν να ανεβάσουν στο διαδίκτυο, σοκαρίστηκαν. Το θεωρώ, παιδιά, ανεπίτρεπτο να ανέβουν αυτές οι πρώτες φωτογραφίες χωρίς να μπουν στη διαδικασία να ρετουσάρουν, εν πάση περιπτώσει να αφαιρέσουν το επίμαχο σημείο.
2: Η ΕΣΥΑ πρέπει να επέμβει.
0: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να μπαίνει η ΕΣΥΑ στη διαδικασία ή ο ΨΑΤ για το τι.
2: Αφού βλέπεις όμως ότι τα μέσα είναι ανεξέλεκτα πια. Εντάξει, έχουν γίνει τόσα πολλά μετά τον τραυματισμό και που δείχνουν όλα τα βίντεο με τον τραυματισμό και αυτή η ανθρωποφαγία με τον Σαμπάνη. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί, τα οποία δεν έχουν καμία λογική πραγματικά.
0: Καταρχάς, να ευχηθούμε και εμείς, το έχουμε γράψει, το έχουμε αναφέρει και από τα social media και από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, να το πούμε βέβαια και από το μικρόφωνο, τα περαστικά μας και ταχεία ανάρρωση και βέβαια γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους για τον Αγιούπ Ελκαμπή, έναν από τους κορυφαίους, επαναλαμβάνω, σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, στην ιστορία γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
3: Τι μου έχει κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ο Ελκαμπή είναι ένα παιδί το οποίο έχει καταφέρει εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει τη συμπάθεια ολονών. Δηλαδή, με το που έγινε ο τραυματισμός, είτε είσαι φίλας του Ολυμπιακού, είτε δεν είσαι φίλας του Ολυμπιακού, όταν βλέπεις κάτι σοκαριστικό, όταν βλέπεις τέτοιο τραυματισμό, σίγουρα το μόνο σίγουρο είναι ότι σοκάρισε. Λίγο πολύ σοκάρισε. Μου έκανε εντύπωση ότι όλος οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου έκαναν αναρτήσεις και είπαν τα περαστικά τους στον Ελκαμπή. Και νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής, καλά, εξαιρετικός, δεν το συζητάω, είναι και φοβερός χαρακτήρας ο Ελκαμπή. Είναι καταπληκτικό παιδί, είναι ένα παιδί που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι όλο αυτό είναι σίγουρα μας στεναχώρησε περισσότερο όταν είδαμε τον Ελκαμπή να τραυματίζει τόσο σοβαρά.
2: Εντάξει, όλα αυτά είναι στη ζωή του ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι σίγουρα να έχεις τη δύναμη να τα ξεπεράσεις και να πιστεύεις δυνατός και νομίζω ο Ελκαμπή θα τα καταφέρει.
0: Θα ακούσουμε, μάλλον πάμε τώρα. Είναι ένα ηχητικό κομμάτι. Είναι η επίσκεψη χθες, λίγο μετά την επέμβαση, όταν συνήρθε ο ποδοσφαιριστής, η πρώτη επίσκεψη που δέχθηκε ήταν από τον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μετέβη στο ιατρικό Παλαιοφαλήρου, συνομίλησε για λίγο με τον ποδοσφαιριστή. Λίγο αργότερα είχαμε και την σχετική ανάρτηση από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. πάμε να ακούσουμε έτσι λίγο. Είναι από τον γκάν της κάμερας του Μέγκα. Παίχτηκε το συγκεκριμένο απόσπασμα χθες το βράδυ στην αθλητική εκπομπή του Μέγκα. Μας έχουν μοιράσει και το ηχητικό. Γιατί αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, θα τα ακούσω όσοι μπορεί να καταλάβετε μέσα γρήγορα αγγλικά, είναι η στιχομηθεία Βαγγέλη Μαρινάκη και Χρήστο Θέο. Είναι το σημείο που λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σύντομα κοντά και κυρίως για ψυχολογικούς λόγους ο Χρήστος Θέος λέει ότι μάλλον λέει ότι θα επιστρέψει ταχύτερα από ό,τι υπολογίζουμε. Και μάλιστα εξήγησε ότι ο ποδοσφαιριστής αμέσως μετά την νάρκωση και αφού έφυγε η επίρρεια της νάρκωσης μπορεί και σηκώνει πάνω κάτω το πόδι. Αυτό έχει μικρή σημασία για μας, για τους γιατρούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για την μυϊκή ικανότητα και λειτουργία μετά του ποδιού
2: του αδερφού.
3: Πάντως η εκτίμηση είναι για 6-7 μήνες, έτσι.
0: Ναι, αυτό... Πρόσεξε, δεν υπάρχει εκτίμηση.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Συνήθως τέτοιοι τραυματισμοί.
2: Δεν θα γίνει σε τρεις. Με αυτή την έννοια.
0: Ναι, αυτό είναι αυτό το οποίο μπήκαμε όλοι στη διαδικασία. Πάρουμε έναν ορθοπαιδικό. Γιατί υπήρξαν και κάποιοι, φαντάζομαι, γιατί συμβαίνει και αυτό που μπήκαν στο chat GPT και το ανέβασαν. Να εξηγώ γιατί τι θέλω να πω. Από πλευράς Ολυμπιακού, από πλευράς του Χρήστου Θεού, το μόνο που έχουμε είναι ότι ενδεχομένως να πάει και πιο γρήγορα, κυρίως λόγω της κράσης του ποδοσφαιριστή. Ναι. Βέβαια, και ο άνθρωπος θέλει να τονώσει την ψυχολογία του. Είναι πάρα πολύ προσεκτική.
2: Εξετάται
0: και
2: πάρα
0: οι
2: πολύ και από την ψυχολογία του παίχτη.
0: Και χρειάζεται για το πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός και στην επούλωση του τραύματος και στο μυϊκό τραυματισμό. Οπότε, εντάξει, μακάρι δηλαδή. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης και που έχω, το έγραψα και εγώ. Το 6-7 μήνες είναι η γενική τοποθέτηση, η γενική
2: τόσο
0: εκτίμηση.
2: Δεν είναι, από μια
0: δεν είναι εξειδικευμένη εκτίμηση ή αν θες αυτό το οποίο είπε ο γιατρός του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο να ακούσουμε την στιχομηθεία του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Άγιο Πελκαμπή.
1: Whatever it takes, I spoke with Christos and on the recovery also, which is important. No?
4: Yes, yes. Most important, I think he will recover faster.
0: Εδώ πέρα είναι που λέει ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από...

0: Όμως δεν θα
1: ξεχάσω.
2: Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, παιδάκι μου.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι βρήκε την ψυχολογία του αμέσως.
2: Το καταλαβαίνει, το ξέρει. Όταν ξεκινάει.
0: Λέει, τελείωσε. Πέρασε αυτό. Τώρα πρέπει να κοιτάξω μπροστά. Πώς θα γυρίσω πίσω γερός. Αυτό είναι.
1: Εδώ δίπλα του έναν καλό του φίλο που ήταν και από αυτούς οι οποίοι το κρατούσαν το χέρι μέσα στα αποδυτήρια, τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος. Που να μην είναι παθηκάταγμα.
0: Ξέρει από τραυματισμούς σοβαρούς.
1: Πολύ πιο σοβαρός ο τραυματισμός τώρα μεταξύ μας. Το να σου κοπούν οι χείας δύο φορές. Αυτό. Οπότε, ναι, έχει δύναμη ο Αγίου Πελκαμπή. Όλος ο Ολυμπιακός στέκεται στο πλευρό του. Αλλά εγώ, παιδιά, πραγματικά δεν θα ξεχάσω με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα τον μορφασμό του Αγίου Πελκαμπή που. Πάει και ένα κοντινό ο σκηνοθέτης της Κοσμοτέ πριν πάρει οποιοσδήποτε χαμπάρι τι ακριβώς έχει συμβεί, που σφαδάζει και δείχνει με το χέρι του το πόδι του. Yeah. Και εκεί πέρα ξαφνικά όλοι συνειδητοποιούμε τι έχει γίνει. Όταν βλέπεις τον Τσίλο, τραβάει τα μαλλιά του, τον Σιαμπάν έχει πέσει στο έδαφος και κλαίει τους υπόλοιπους που πήγαν εκεί πέρα.
0: Αντίπαλοι όλοι.
1: Σε 5 λεπτά. Που ανέβηκαν και φωτογραφίες στο eurokinis.gr και είχαμε έτσι τη δυνατότητα να δούμε και τη φωτογραφία, αυτή η επαναλαμβάνεται φωτογραφία που ευτυχώς, γιατί ξέρεις πολλές φορές είναι και η ροή στα site, είναι ένας πιτσιρικάς, ένας νεαρός δημοσιογράφος, παίρνει τη φωτογραφία και τη βάζει, αμέσως μετά κατέβηκε όταν φαντάζομαι επενέβησαν οι αρχισυντάκτες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτή η φωτογραφία πραγματικά σοκάρεσε όταν τη βλέπεις.
2: Και να πούμε για τον Σιαμπάν, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από χθες και στα social media και γενικότερα και κάποιοι άνθρωποι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, μειοψηφία βέβαια έχουν βγει και έχουν πει διάφορες βλακίες. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι τώρα έχει πρόθεση εκεί πέρα ο Σιαμπάν να χτυπήσει τον Ελκαμπή και μάλιστα και μετά την αντίδρασή του καταλαβαίνουμε το πόσο πολύ στεναχωρήθηκε ο Σιαμπάνης με όλο αυτό που έγινε και ο κάθε Σιαμπάνης, έτσι, όχι μόνο ο φύλακας του Βόλου, οποιοσδήποτε βρεθεί σε αυτή την θέση σαφώς και στεναχωριέται όταν τραυματίζει τόσο σοβαρά έναν συμπαίκτη του. Και πόσο μάλλον ο Σιαμπάνης, ο οποίος δεν ξέρω, είχε πετύχει τον Ελκαμπή συμπαίκτη.
0: Όχι, δεν ήταν τότε.
1: Δεν τον έχει προλάβει, δεν έχει να κάνει.
2: Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει, σαφώς και δεν έχει να κάνει.
1: Όπως επίσης, θα πω το εξής.
2: Επειδή έχουν γραφτεί πάρα πολλά.
1: Και εγώ έχω δει. Έχω δει κάποιους να.
2: Εδώ και κάποιοι είπαν ότι ναι, εντάξει, στεναχωρήθηκε, λέει και στο τέλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, έπεφτε και κάνει καθυστερήσεις. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Λοιπόν,
2: τι πρέπει να κάνει.
1: Επειδή κάποιοι παρομοίασαν αυτό το τραυματισμό με το χτύπημα του Σέμου στο Γιωβάνι, μέρα με την νύχτα.
0: Όχι, παιδιά, δηλαδή, τι λέτε τώρα.
1: Δηλαδή, προς Θεού θα.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν ξέρω αν κάποιος το έγραψε και μετά το πήραν και οι πιτσιρικάδες και το αναπαρήγαγαν. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε αρχής εξ αρχής και νομίζω ότι όσοι έχουν μυαλό και όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο, είναι ξεκάθαρο ότι ο Σιαμπάνης πάει όπως πάνε όλοι οι τερματοφύλακες. Πάει με την παλιά έξοδο, δηλαδή την επιθετική έξοδο, αυτή την οποία φέρνεις στο σώμα σου μπροστά για να βρεις την μπάλα και όχι την έξοδο αυτή τώρα τελευταία που την πρωτοεφήρμοσε ο Νόιερ, αυτό κάτι σαν αράχνης αχταπόδι που απλώνεις χέρια πόδια για να μεγαλώσεις τον όγκο σου και κυρίως να μπερδέψεις τον.
0: Αυτό συνήθως όμως συμβαίνει όταν.
1: Όταν είσαι κοντά στην εστία. Όταν είσαι κοντά στην εστία. Στην έξοδο. Στην έξοδο,
0: έτσι,
1: ναι. Λοιπόν,
0: για να
1: τώρα εκεί είναι η κακιά στιγμή.
0: Εκεί βάζει, είναι η κακιά στιγμή και το άγχος που άγχος έχει του. Ο Ελκαμπή να σκοράρει. Γιατί σε άλλη περίπτωση είναι αυτό που συζητάγαμε ή θα
1: μάζευε τα πόδια
0: από πάνω από τον φύλακα ή θα μάζευε τα πόδια του.
1: Αν δεν προλαβαίνεις, δεν θα βάζεις έτσι το πόδι. Είναι κακιά η στιγμή, μένω εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι όποιος έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι.
0: Δεν χρειάζεται καν να ασχολούμαστε τώρα με.
2: Όχι, στο λέω επειδή έχει γραφτεί πάρα πολύ έντονα. Έχει γίνει πάρα πολύ άσχημη.
0: Ξέρουμε τι γίνεται στα κοινωνικά.
2: Άσχημα σχόλια.
0: Έτσι,
2: καλό είναι να τα λέμε για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι.
1: Όχι.
2: Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Μακάρι το παιδί να επιστρέψει όσο συντομότερο δυνατό, όσο πιο σύντομα μάλλον γίνεται. Καιρός και δυνατός. Είναι 33 χρονών, έχει ακόμα 4-5. Ο φίλος του Ελαραμπέ πήρε στον Ολυμπιακό μέχρι τα 37. Και οδηγούσε τον Ολυμπιακό σε μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε δει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές να επανέρχονται όχι απλά από κάταγμα

0: Κνήμης από διπλό κατάγμα Κνήμης. Έχει έναν καταπληκτικό γιατρό, ένα καταπληκτικό ιατρικό επιτελείο, μια καταπληκτική ομάδα γιατρών Ολυμπιακός, με επικεφαλής τον Χρήστο Θεό. Έχει φοβερούς φυσιοθεραπευτές και κυρίως έχει ένα άρτια εξοπλισμένο κέντρο αποθεραπείας μέσα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή.
1: Ένα.
0: Και επίσης, νομίζω όλα τα υπόλοιπα, την στήριξη την έχει από παντού. Από όλη την οικογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, από μόνο από την οικογένεια του Ολυμπιακού. Αλλά βεβαίως, πρώτος από όλους, και εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε, ότι σε αυτά τα θέματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αυτό το οποίο του είπε του Αγίου Πελκαμπή στο τέλος, το
1: ηχητικό πάνω.
0: Όσο θες. Για όσο θες, είναι η πραγματικότητα. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή σαν να του λέει
1: μόνο, παιδιά,
0: αύριο, μιλάμε... αύριο ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπορεί να του πάει τα χαρτιά στο νοσοκομείο πριν βγει καν από το ιατρικό του Αγίου Πελκαμπή και να του πάει ένα συμβόλαιο μέχρι το 2035.
1: Κανείς στην ιστορία του Ολυμπιακού δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο ήταν ο Ελκαμπή και όλες αυτές οι επιτυχίες που έχουν γίνει στην Ευρώπη έχουν γίνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον Ελκαμπή.
2: Παιδιά, εγώ βάζω και το χαρακτήρα. Είναι εξαιρετικό παιδί, δηλαδή για μένα είναι αλληλένδετα αυτά. Σαφώς και ένας καλός ποδοσφαιριστής σίγουρα έχει την εκτίμηση όλων, αλλά πόσο μάλλον όταν είναι και πολύ καλός χαρακτήρας. Και ο Ελκαμπή είναι ένα παιδί το οποίο, παραλαμβάνω, έχει τη συμπάθεια όλων των Ελλήνων φιλάθλων και την έχει κατακτήσει, την έχει κερδίσει. Έτσι.
1: Και αντιπάλων και.
2: Βέβαια. Μα όλοι, άμα δεις, ξέρω μετά το τραυματισμό, όλοι κάνανε αναρτήσεις.
0: Και δεν θα ξεχάσω κανένα δύο-τρεις φορές που.
1: Ουνάη τελείωσε το παιχνίδι με τον Πάο και πήγε
2: κατευθείαν. Κατευθείαν, βέβαια.
0: Ο Ελκαμπή για τους Μαροκινούς είναι. Όπως
1: Θεός.
0: Είναι Θεός. Εντάξει, είναι. Είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός επιθετικός εθνικής ομάδας του Μαρόκου, Ελκαμπή. Και κύριος Ζωβέος, ρε παιδιά, τώρα τα αυτονόητα να συζητάμε. Δηλαδή, αυτό είναι. Είναι συμπαίκτες στην εθνική, είναι φίλοι, είναι οικογενειακοί φίλοι. Όταν ήταν και εδώ πριν ο Ουναή και τώρα.
2: Τα αυτονόητα.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει παιδί παίζει ένα Ολυμπιακό.
2: Καλά, τα αυτονόητα δεν είναι δεδομένα πολλές φορές, ρε Σιλβία.
0: Δηλαδή,
2: όχι, όχι. Μην νομίζει επειδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιοι είναι από την ίδια χώρα οτιδήποτε θα πάει, ξέρω εγώ, να το στηρίξει. Εντάξει, τα αυτονόητα μερικές φορές δεν είναι και δεδομένα. Έτσι.
0: Εντάξει,
2: αλλά ήταν μια πολύ ωραία κίνηση από τον Ουνάη. Έτσι, να πάει να τον επισκεφτεί αμέσως με το που τελείωσε το παιχνίδι με τον Πάουξ.
0: Ναι, και μάλιστα δεν ακολούθησε, κάπου αλλού πήγαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού.
2: Δεν
0: ακολούθησε και καλά έκανε το παιδί και μπράβο του. Και μακάρι αυτά τα πράγματα, τα που λέμε εμείς οι παλιότεροι, τα αυτονόητα, να μην χρειάζεται καν να τα συζητάμε. Η ώρα είναι 12:30. Μου έχει κάνει το σήμα ΤΑΦ ο Δημήτρης Παπαδάκης. Το ΤΑΦ δεν το έχουν μόνο οι προπονητές στο μπάσκετ. Το έχουν και οι χολύπτες στα ραδιόφωνα για να μας θυμίζουν ότι πρέπει να κάνουμε διακοπή. Για να επανέλθουμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα από το παιχνίδι του Βόλου. Είναι η εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι η κακή διαιτησία του Τζίλου. Ο οποίος Τζίλος, κατ' εμέ, έκανε μία από τις χειρότερες διαιτησίες που έχω δει. Και το τονίζω και το λέω και με πλήρη επίγνωση ότι μετά από αυτή τη διαιτησία, εγώ αν ήμουν Λανουά, τουλάχιστον για τέσσερις Κυριακές δεν θα τον όριζα. Δεν θα τον όριζα, γιατί δεν είναι μία και δύο περιπτώσεις, είναι αρκετές περιπτώσεις που έχει κάνει λάθη. Όπως επίσης, το πιο σημαντικό για μένα έχει να κάνει με την εικόνα που δείχνει ο Ολυμπιακός και φέτος και μετά τις μεταγραφές και γενικότερα. Και τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Η πολύ μεγάλη κουβέντα είναι ποιος θα τον αντικαταστήσει τον Αγίου Πελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα και για το εάν χρειάζεται ακόμα ένας επιθετικός για τη συνέχεια, κυρίως για το πρωτάθλημα και το
1: κύπελλο. Από ό,τι φαίνεται ενεργοποιείται ο Γιάρεμτσου.
0: Θα το δούμε αυτό. Γι' αυτό λέω, έχουμε να το συζητήσουμε μετά τις και μισή.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Θεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θέατρα και κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, στα φρέσκα κουλούρια και στο πρώτο δίλημα, το οποίο ανέφερα πριν, ποιος τον αντικαθιστά άμεσα, είναι ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι επειδή πριν από πολύ πολύ λίγο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ώρα που μιλούσαμε την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο, είναι μέσα και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ουκρανός,
0: νομίζω ότι δεν τίθεται πλέον θέμα για το ποιος αναπληρώνει και στην ευρωπαϊκή λίστα το Γιάρεμτσουκ. Το πρώτο θέμα είναι θα κάνει άλλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, αν βρει κάτι πολύ δυνατό νομίζω θα την έκανε ακόμα μια μεταγραφή. Όμως από τη στιγμή που δείχνει αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, στον Γιάρεμτσουκ, θεωρώ ότι με Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλες και τον Ελκαμπή που θα επιστρέψει από Μάρτιο και μετά, νομίζω ότι κλείνει. Πρέπει να έχει κλείσει ο Ρωσίνο και κλείνει.
2: Δεν είναι εύκολο για τον Γιάρεμτσουκ όμως. Δηλαδή, ένα παίκτη. Η ψυχολογία του Γιάρεμτσουκ τώρα. Δηλαδή, ένα παίκτη που είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Ένα προπονητή ο οποίο δείχνει ότι δεν τον εμπιστεύεται.
1: Προφανώς δηλαδή, κάποια συζήτηση πόσο... θα έγινε τώρα.
2: Καλά,
1: δεν έχει τόσο γρήγορα στην αποστολή.
0: Μιλάμε από τώρα απόφαση. Παραδείγματος χάρη, είχαμε ετοιμάσει για τα social media του σταθμού ένα βιντεάκι με τον Σίμω που θα έβαινε σε πολύ λίγο. Και μας, είναι αυτό πολλές φορές το ρεπορτάζ τρέχει σαν το ζωντανός οργανισμός, δηλαδή σε ξεπερνάει σε γρηγοράδα. Και να ρωτήσω μου, θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, θα είναι ο Κλέιτον. Από τη στιγμή που μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, σημαίνει ότι ήδη πριν έχει ενεργοποιηθεί και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ναι, θα έγινε η συζήτηση, ναι, θα τα βρήκαμε.
2: Παιδιά, σίγουρα. Ναι. Εγώ λέω άλλο. Λέω για την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, τι,
2: εντάξει, τώρα δεν. Μα δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Αναγκαστικά θα είναι στην αποστολή γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ωραία, έτσι,
2: δεν έχει επιλογές άλλες. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Θα προσπαθήσει να γίνει.
2: Καλά, δεν έχει γίνει βασικός, δεν τον υπολογίζει ο προπονητής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα προσπαθήσει τώρα να δείξει τι. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, οκ, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εγώ θεωρώ.
2: Αλλά θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής δύσκολα μπορεί να βγάλει πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει.
2: Και όχι θέμα, δεν μιλάω για θέμα ικανότητα, θέμα ψυχολογία.
0: Θέμα ψυχολογίας. Κοίταξε, όταν όμως πληρώνει.
1: Και υπάρχει ο εγωισμός του ποδοσφαιριστή.
0: Υπάρχει ο εγωισμός και εδώ πέρα.
1: Ξέρεις πώς μπορεί
0: και,
1: να.
0: Και εδώ.
1: Και να θέλει και... να αποδείξει ότι κακώς με είχες έξω.
2: Ναι.
0: Απ' την άλλη πλευρά, και ο Μεντιλίμπαρ, όταν είχε συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στην συνάντηση που κράτησε πολλές ώρες, και ο πρόεδρος ζήτησε πέντε πράγματα. Και ένα από αυτά τα πέντε πράγματα είναι να ενεργοποιηθούν άπαντες. Και να ενεργοποιηθούν και οι μεταγραφές, αλλά και οι παλαιότεροι παίκτες. Είναι περιουσιακά στοιχεία του Ολυμπιακού. Ο Γιάρεμτσουκ, παραδείγματος χάρη, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Κοστίζει αυτή τη στιγμή 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε μάτς που τον άφηνε έξω με τη Λίμπαρ, η αξία αυτή του Γιάρεμτσουκ απέφτε. Και φτάσαμε στο σημείο, οι μοναδικές προτάσεις που είχε το τελευταίο διάστημα ο Ολυμπιακός για τον Γιάρεμτσουκ, τελευταία πρόταση ήταν από το ΑΠΟΕΛ. Από την Κύπρο. Και μία πρόταση από την Χάρκοβο, από την Ουκρανία. Ούτε Λιόν, ούτε καμία. Αυτό δεν είναι σε συμφέρον ούτε της ομάδας, ναι, ούτε του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Θα μου πείτε τώρα, ο προπονητής, ναι, και ο προπονητής θα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη σε έναν παίχτη, ο οποίος όταν τον χρειάστηκε.
2: Ποιους επιθετικούς έχει
0: τώρα στην αποστολή?
2: Στην αποστολή.
0: Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. Θα έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέρω αν θα τον ρίξει αμέσως.
2: Καθαρός είναι μόνο ο Γκονζάλες.
0: Επιθετικός εννιάρη.
2: Ζώτα Σίλβα δεν παίζει τώρα καθαρό εννιάρι, άντε να το βάλει ψευτό εννιάρι. Ναι, δηλαδή ψευτο, είναι επιτελικό μέσο, ναι, είναι πίσω τον
0: εννιάρι. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει με τριάδα Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλες και τον Κλέιτον. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που έχει. Έχω την αίσθηση ότι πολλά θα εξαρτηθούν κυρίως.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός.
0: Για παίχτη των συνόρων. Ξέρεις τι γίνεται, άμα κάνει μεταγραφή. Ναι, εδώ πέρα τώρα τίθεται και το εξής.
2: Όταν τραυματίζεται κάποιος, δεν μπορείς.
0: Όχι.
2: Ναι, στην Ευρωπαϊκή Λίστα δεν έχει την δυνατότητα. Άμα τραυματίζεται.
1: Από το υπάρχον υλικό.
0: Από το υπάρχον υλικό, από αυτούς.
1: Δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφή.
0: Καταλαβαίνεις. Οπότε τώρα, εάν κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Εγώ δηλαδή θα έλεγα ότι θα έκανε μεταγραφή Ολυμπιακός.
1: Θα βρει καλύτερο τον Γιάρεμτσουκ, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Τώρα μην πούμε στις εικασίες αυτές τις οποίες έχω διαβάσει για Μπενζεμά κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και θεωρώ ότι είναι στο χέρι του παιδιού αυτού, του Γιάρεμτσουκ, να δείξει αυτά τα οποία έχει δείξει και πριν από 1,5 χρόνο.
2: Ρε φίλε, θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει παλιότερα, όταν επίσης ο Γιάρεμτσοκ δεν ήταν στα καλύτερά του, του είχαν ασκήσει έτσι πολύ αυστηρή κριτική. Και θυμάμαι ότι είχε κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή σεζόν, που είχε σκοράρει, που ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Είχε
2: εκθέσει πάρα πάρα πολλούς. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ ποιοτικός. Πάρα πολύ ποιοτικός. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, όσο καλός παίκτης και να είναι κάποιος, αν ψυχολογικά δεν είναι καλά, δεν ξέρω αν μπορεί να αποδώσει αυτό που μπορεί και πρέπει. Τώρα θα δείξει.
0: Ναι,
2: okay, θα φανεί σαφώς. Ο καθρέφτης είναι πάντα το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος.
0: Ο αγωνιστικός χώρος αυτή τη στιγμή εμείς εικασίες κάνουμε.
1: Ούτε ξέρουμε το χαρακτήρα του, ούτε ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Ούτε...
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο παιδί. Όχι με την κακή έννοια. Είναι περίεργος χαρακτήρας. Το έχει δείξει και δεν κρυφό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν παιδιά. Λάξε, δεν είναι,
1: παιδιά είναι όλοι μόνο.
0: Παιδιά είναι. Λοιπόν, απλά τι γίνεται τώρα, ας πούμε, ο Γιάρεμτσουκ έχει το εξής. Που μπορεί να δώσει κάτι πλέον. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές και παίζει πάρα πολύ καλά με τον Ελκαμπή. Ο Γιάννημσον συνδυάζεται. Είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα παίξει άνετα με τον Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή με το 4-4-2 Γιάννημσον Ζώτα Σίλβα. Ιδανικό σενάριο. Πολύ κοντά μπορεί να παίξει και με τον Γκοζάλες. Δηλαδή.
1: Γιατί είναι δημιουργικός παίκτης.
0: Γι' αυτό λέγαμε όλοι δηλαδή, αρχής εξ αρχής, ότι ήταν απώλεια το γεγονός ότι ο Γιάννημσον. Δεν μπόρεσε να μπει και φέτος στο κλίμα της ομάδας. Έστω και την ίστατη ώρα, και εδώ πέρα νομίζω ότι μπορεί να έχει παίξει σημαντικό ρόλο, παιδιά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα, είναι επί του πιεστηρίου αυτό. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο και φαντάζομαι και η διοίκηση. Δεν μπορεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης να πληρώνει παίχτη και να τον έχει να κάθεται.
1: Και τέτοιας αξίας.
0: Και τέτοιας αξίας. Δεν μπορεί. Δεν είναι δηλαδή ο Λουκάς ή ο Μιχάλης. Είναι ο Γιάρεμτσουκ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε, έπαιξε μισό χρόνο στη Γαλλία και μέχρι να μάθει τα κατατόπια, μετά τελειώσει τη σεζόν με 4-5 γκολ σε 14 συμμετοχές, 1-2 assist. Είναι καλός παίχτης, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι ο παίχτης ο οποίος, θα σου θυμίσω, σε ποιο μάτς ήταν με την Στεάουα που τον βάζει μέσα ο Μεντιλιμπάρ και παραλίγο να του γυρίσει το παιχνίδι αν δεν του σπάγανε τη μύτη.
1: Ναι.
0: Είναι ο μαχητής, είναι το center for το που θα πάει και θα παίξει και φουνταριστός, αυτό που λέμε μέσα στο...
2: Τέλος πάντων, εντάξει, θα φανεί, θα δούμε πόσο μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, επί του πιστήριου, λοιπόν, ποιοι είναι στην αποστολή, είναι Πόποβιτς, ο Μπανίδης, Τουρνάρας, τρεις τερματοφυλακές, εκτός ο Ορτέγκα θα ξεκινήσει ο Πόποβιτς. Σάλιαγκας, Σμαϊλόβιτς, Κάρμου, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνητζιάν, Κοτσογούλας. Λογικά πάλι αύριο δεξιά το Κοτσογούλα θα δούμε. Φορτούνι, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο και Φίλης. Στη μεσαία γραμμή θα δούμε τον Φίλη, τον έναν κάτω του 2004, γεννημένος του 2004 και μεταγενέστερους ποδοσφαιριστές θα είναι Κοτσογούλας και ο Φίλης. Ο Μπακούλας δεν ακόμη έτοιμος για να παίξει από το ξεκίνημα. Και στα επιθετικούς Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα και Γκοζάλες. Αλλά ήδη συμβήκε με τον Γιάρεμτσουκ. Yeah. Λοιπόν, στο δίλημα που είχαμε και είναι και ο Σίμος ο Πεϊμανίδης εδώ. 10 παρατέταρτο είναι Champions League.
2: Πολύ αργά το κάνανε.
0: Θυμάστε το 10 παρατέταρτο.
2: Το έκανα το σαργά. Και το έκανα το σαργά.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι λόγω τηλεοπτικών μεταδόσεων.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Οκ, επειδή είναι και τα παιχνίδια του Champions League αύριο. Νομίζω είναι λίγο μια κατάλληλη ώρα.
0: Εντάξει, με είναι league face του Champions League.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Εμείς θα πάμε στο γήπεδο πάντως.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, εσύ θα πας στο γήπεδο. Κάποιος μπορεί να ήθελε να δει και τα παιχνίδια Champions League, ρε Σιλούκα. Εντάξει, δεν είναι και κανένα εμπορικό παιχνίδι.
0: Με τον Βόλο παίζει. Με τον Ολυμπιακό.
2: Τι?
0: Με τον Βόλο παίζει.
2: Αυτό λέω, δεν είναι κανένα εμπορικό παιχνίδι.
0: Βόλο Βόλο.
2: Θα μπορεί να το κάνει πιο νωρί και να έχει περισσότερο κόσμο.
0: Όφη και η Αγγελόνια είναι το πρόγραμμα. Πάμε μουσικούλα και επανερχόμαστε.

0: first,
1: my last,
0: my last,
1: my everything. You're the answer.
2: Λοιπόν,
3: ωραία. Θα μας πεις τίποτα για το αγωνιστικό κομμάτι.
2: Γιατί
3: μιλήσαμε, εντάξει.
2: Εμένα δύο-τρία πραγματάκια δεν μ' άρεσαν στο Βόλο. Ξανά τα ίδια και προ του τραυματισμού του Αγίου Πελκαμπή και μετά.
3: Δηλαδή.
2: Δεν έχει φαντασία, ρε παιδάκι μου, δεν έχει πει και Λία ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στον Μιχάλη και
3: Μουσική. Γεια σου,
2: ναι,
3: προβλέψιμο θα μας πεις.
2: Προβλέψιμο, ναι. Υπάρχει μια.
3: Όπως είναι τους τελευταίους μήνες. Όπως είναι τελευταίο καιρό, ναι.
2: Δυσλειτουργικότητα και δυσκολιότητα, θα το έλεγα.
3: Στη δημιουργία.
2: Στη δημιουργία και στα γκολ. Πάλι στο γκολ και αυτή τη φορά δεν μπορούσαν και να το κρατήσουν. Και δεν μου άρεσε καθόλου, παιδιά, το γεγονός ότι όταν είσαι προπονητής στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να λες. Ποιος δεν θέλει να παίξει. Τι λες, μεγάλο.
3: Εννοείς μετά τον
2: τραυματισμό του. Δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν μου είχε. Αν πράγματι το είπε αυτό ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, είναι φάουλ. Αν το ζήτησε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προπονητής Ολυμπιακού, επειδή στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει, θα το ξαναδούμε. Και πέρα, πας.
1: Μα ξέρεις ότι η ψυχολογική κατάσταση των παιχτών εκεί την ώρα είναι χάλια.
2: Δηλαδή, αν έλεγα εγώ ότι δεν παίζω, τι θα γίνει. Θα πρέπει να με βγάλει.
3: Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, που είναι οι 10 στους 11 δεν παίζουμε, τι κάνουμε.
2: Εκεί πέρα.
1: Μα έτσι κι αλλιώς κάνουμε.
3: Δεν ξέρω πώς υπόθηκε.
1: Ποιος παίχτης θα έλεγε.
3: Πολλές φορές, ρε παιδί μου, είναι και πώς το λέει ο καθένας.
2: Αυτό δεν ξέρω τώρα τι, αν πραγματικό ήταν. Αλλά εγώ εκεί πέρα τον προπονητή θέλω να πάει και να πει μαγκές. Παίζουμε για τον Αγίο. Μπαίνουμε, μασάμε σίδερα. Και βάζουμε άλλα 5 γκολ.
3: Με χτυπάτε.
4: Αυτιά μου, ρε.
3: Τρώμαξα κι εγώ.
1: Άτσα, είναι γέρος άνθρωπος.
2: Παιδιά,
3: ναι, εντάξει,
2: αυτό είναι το δικό μου το σκεπτικό. Σε αυτή την ομάδα που έχω δει πολλά και πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Βέβαια, το ότι επηρεάζει το παίκτη, επηρεάζει. Μην ξεχνάμε. Έχω ζήσει και αυτό τον Ολαϊτά να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και να τρώει 3 μετά ο Ολυμπιακός με Μίτσελ προπονητή. Ναι, επηρεάζεσαι. Επηρεάζεσαι. Εντάξει, είναι
1: γεγονός. Χοντρό τώρα.
2: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ήταν ακόμα χειρότερο.
2: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι η χαρά των αντίπαλων προπονητών να ξεκινάει ο Ντάνι Γκαρθία. Τον παίζει overplay, δεν πάει ποτέ η μπάλα εκεί. Και είτε είναι ο ΕΣΕ, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλο κακομοίρη, θα πρέπει να πηγαίνει μπρο-πίσω, μπρο-πίσω, να παίρνει την μπάλα, να κόφει και να αράβει. Mm-hmm. Όταν είσαι πάρει το Πουέρτα, τον βάζει με το καλό. Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσει ο Πουέρτα, τον πει δεν ξέρει τα συστήματα. Σιγά τώρα με θέλει ο Πουέρτα να μάθει να παίξει με τον απέναντι στον Βόλο, χωρίς καμιά δόση να υποτιμήσω τον Βόλο, το οποίο το σέβομαι. Όπως και τα παιδιά του Βόλου και τον Κώστα τον Πρότσο και γενικά. Αλλά θεωρώ ότι. Όταν...
1: Αυτοί οι παίχτες δεν χρειάζονται, μωρέ.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, Τσικίνιο να συνεχίζει να παίζει εξτρέμ σε αυτόν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό πραγματικά.
2: Χαραμίζει το παίχτη.
1: Ο Τσικίνιο εξτρέμ και ο Ροντινέι εξτρέμ, δηλαδή είναι τα δύο πράγματα που δεν κατάλαβα ποτέ.
2: Οπότε, αυτή τη στιγμή, μη ζητάμε και ψάχνουμε πολλά πράγματα. Είναι, το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Και το κυριότερο, βλέπω τον Σάλιακα 89 να πηγαίνει να εκτελέσει φάουλ. Θα μου πει. Τούτοι είχαν πάλι αναγκαστικές αλλαγές, δεν μπορούσε να βάλει και το Φορτούνι και τον Χι Φορτούνι. Εγώ, ας πούμε, αλήθεια, στη θέση του Γκουστάβου, σαν το Φορτούνι θα βάζα σε αυτό το μάτι. Yeah. Όπως πήγαινε και όπως το βλέπα ότι πάει. Το παρέρχομαι αυτό το πράγμα.
3: Για ακόμη μια φορά όμως βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι το Φορτούνι.
2: Μηδέν φαντασία, παιδιά, Ολυμπιακός για ακόμη μια χρονιά στα στημένα. Περνάνε ένα εκπαιτέλεσμα και δει Ολυμπιακό 15 κόρνερ. Α, και απλά. Δηλαδή είναι χαρά να δίνει κόρνερ στον Ολυμπιακό.
3: Μπορεί να μου δώσει μια
2: Το πιθανότερο είναι
1: να του βγάλει ο αντίπαλος.
2: Να του βγάλει σε κόντρα στον
3: Μπορεί να μου δώσει μια εξήγηση. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω το σκεπτικό. Αν μπορεί να προσεγγίσει κάπω το Μεντιλίμπαρ. Για ποιο λόγο δεν πιστεύει τόσο πολύ στον Φορτούνι. Δηλαδή για ποιο λόγο δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Φορτούνι. Δεν σου να το ξεκινά βασικό.
2: Τον έβαλε 90 λεπτά με τη Λάρισα.
3: Okay.
2: Δεν
3: μπορεί να παίξει ένα 20 λεπτό προς το τέλος. Βέβαια, πάντα παίζει μεγάλο ρόλο και ξέρεις τα. Πες το. Μητρήσεις, μπράβο. Λοιπόν,
1: μπορεί
3: δεν
1: να
3: ξέρω.
1: Παίξει το ρόλο.
3: Έτσι, ναι. Αλλά από στιγμή που τον μπαίνει στην αποστολή, πάνω απ' όλα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και 20 λεπτά.
2: Αυτό το μάτι, στο τελευταίο 15 λεπτό που
3: έκανα.
2: Στη θέση του Γκουστάβου Σά, εγώ θα έβαζα τον Κώστα Φορτούνι. Σε αυτό το μάτι θες τον Φορτούνι.
1: Είναι έτσι, έτσι πώς έχει πάει
2: με την Άρισα τον θες. Ή ακόμα και τον Ζέλσον. Για ποιο λόγο να πήγαινε να τρέχει τώρα μέσα στην Αλεξία Αρίνα 90 λεπτά και κάνει και καταπληκτικό παιχνίδι ο Ζέλσον και να μην παίξει αυτό το μάτσο χ και να τον έχει στο Βόλο αφού την έχει πατήσει πολλές φορές μέσα στο Βόλο. Ο Βόλος κάνει κηδείες να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Και θα κλείσω με αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, ο Τζίλου θα το πάρουν τη σφαιρίχτρα. Τώρα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά και ίσως να μην είχαν συμβεί και πάρα πολλά εάν έκανε το πιο απλό. Θα σου πω για τη φάση του Κόμπα. Που είναι και αμένα κίτρινη κάρτα. Τώρα βγαίνει και ο Κουτσιάφτης και αναγκάζει τώρα τον Καραπαπά και με τα δίκια του Καραπαπά βγαίνει και και τα χώνει και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι τραυματίστηκε από το σώμα του Ρόκα, μα τον τραβάει ο Κόμπα. Μα τον τραβάει ο Κόμπα. Λοιπόν, ο Τζόκα έχει κάνει δύο φάουλ για κίτρινη κάρτα. Μα είναι, το παίρνει χαμπάρι και τον εκθέτει, τον Τζίλο, ο ίδιος ο προπονητής του Βόλου που τον βγάζει τον Τζόκα στο 22. Θα πρέπει να έχει να παίζει με 10 ο Βόλος. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε, τι να μιλήσουμε από εκεί και μετά για τον Τζίλο και τον Χι Τζίλο. Παιδιά, είναι, και θα πω και το εξής, είναι κακοί διαιτητές. Είναι κακοί διαιτητές. Είναι πάρα πολύ κακοί διαιτητές. Λοιπόν, και βέβαια ο Κώστας Καραπαπάς, εκτός των υπολείπων, αναφέρθηκε ξεκάθαρα και σε θέματα τα οποία αφορούν και σε πολιτικό επίπεδο, λέγοντας χαρακτηριστικά, γράφοντας μάλλον, γιατί σημασία άλλο να το λες και άλλο να το γράφεις κιόλας, ότι εμείς το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στους συνεταίρους τους στις business θα το κάνουμε κομφετή σύντομα στις οθόνες σας και με λεπτομέρειες για όλα, από δικογραφίες μέχρι γήπεδα, από συμμαχίες μέχρι συνεταιρικά media. Εκλογές, ελάτε πιο γρήγορα, δεν κρατιέμαι να πατήσω το play. Γράφει με νόημα ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και θα κλείσω σε αυτό το επίπεδο. Είναι πάρα πολύ χθες που μου πήραν φίλοι και μου είπαν γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του ενώ μίλησε για το Νέα Τούμπα, μίλησε και είπε ότι βοηθήσουμε και τον Άρη, όπως και τις άλλες ομάδες της Αθήνας, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Καραϊσκάκη. Αφενός, γιατί είχε κοινό από τη Βόρεια Ελλάδα, θα μου πείτε, δεν ακούν και άλλοι, αλλά αφετέρου, το πιο σημαντικό. Γιατί το γήπεδο του Ολυμπιακού θα το πληρώσει ο Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Δεν θα βάλει ούτε σέντς η πολιτεία στο Καραϊσκάκη όπως δεν έβαλε και να το ανακατασκεύασε ο Σωκράτης Κόκαλης. Γι' αυτό τι να βγει να πει. Οι συγκρίσεις περιτεύουν και ουσιαστικά δεν βοηθούν κιόλας. Αυτά όσον αφορά, παιδιά, το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Η είδηση πάντως της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με τον Γιάρεμτσουκ. Με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επανεργοποιείται, αυτή είναι η σωστή έκφραση, επανεργοποιείται στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα μάτς. Εντάξει, είχαμε την ΑΕΚ να δείχνει ότι είναι φανερά η πιο έτοιμη ομάδα στο πρωτάθλημα, γιατί έχει λίγες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ της, έχει τον ίδιο προπονητή και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ένα βήμα παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι και λίγο το 5-0, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ η Ένωση.
3: Ψιλοαπογοητεύτηκε να σου πω την αλήθεια από τον Άρη, γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει θετικά δείγματα γράφει.
1: Εντάξει, απλώς θετικά έχει δείξει. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι την πρώτη αγωνιστική έκανε θαύμα. Έκανε ανατροπή με δύο γκολ του Φαμπιάνο στο τέλος. Εντάξει, έκανε ένα καλό παιχνίδι με τον Όφη.
3: Εντάξει, παίρνεις και στα μπούσουλα τις προηγούμενες χρονιές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Άρης έχει πάρει καλούς παίχτες, έχει πάρει καλές μονάδες. Θεωρείς ότι, το συζητάγαμε την άλλη φορά και με τον Λουκά, ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν βλέπεις τώρα παίζει με την ΑΕΚ και δεν κάνει μισή ευκαιρία. Ναι, και η ΑΕΚ έχει χάσει τουλάχιστον άλλες 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Λες, κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα, ρε παιδί μου, και φέτος. Και ξέρεις, όταν δέχεσαι 5 γκολ από την ΑΕΚ, και δεν μιλάμε τώρα μια ομάδα όπως είναι ο Βόλος ή μια ομάδα όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Λεβαδιακός.
1: Και δεν βλέπουμε πολύ συχνά πλέον τέτοια σκορ. Δηλαδή, πόσο μάλλον σε ντέρμπι.
3: Πόσο μάλλον γιατί είναι ντέρμπι, ρε παιδί μου. Τώρα, πάντα ο Άρης είναι στους Big Five. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μια μιλητέα ποσότητα. Έτσι, είναι μια πολύ καλή ομάδα, δυνατή ομάδα και περιμένεις πράγματα από τον Άρη. Και όταν βλέπεις αυτό το σκορ και αυτή την εικόνα. Σίγουρα προβληματίζει και τον κόσμο του Άρη που ξεκίνησε πάλι την κρίνια και δεν θέλουν και πολύ ξύρις εκεί.
1: Πολύ, όχι. Πολύ καλός ο Πανετολικός στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά με τρεις νίκες στο ξεκίνημα.
2: Για κάτω σε βαθμολογία.
3: Ξέρεις, όλοι οι φιλάθλοι του Πανετολικού βγάζουν φωτογραφίες.
2: Τι λέει η βαθμολογία. Αυτή την στιγμή την έχει κάνει screenshot του Γιάννη Αναστασίου.
3: Το 3-3.
2: Και την έχει
1: μοναδική
2: κολλημένη.
1: Ομάδα με το 3-3.
2: Ο μόνος που μπορεί να τον απειλήσει είναι ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει τη Φυσιά.
3: Ναι, γιατί είχε ένα παιχνίδι λίγο.
1: Εβδομάδα, ναι.
2: Συγκάτοικο, για να μην είναι πρώτος.
1: Ναι, για συγκάτοικο, ναι. Βέβαια. Ο Όφη και αυτός επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις. Ο Μπουχαλάκης έκανε ένα, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, έκανε ένα εκπληκτικό μάτς. Νομίζω ότι με αυτές τις εμφανίσεις διόλου απίθανο να χτυπήσει και την πόρτα της Εθνικής. Είναι πραγματικά αναγεννημένος στον Όφη, γιατί βρήκε μια ομάδα που έχει στόχους, το πιστεύει και δείχνει το ταλέντο του και την εξαιρετική του τεχνική. Βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Όφη. Πέτυχε και ένα ωραίο γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ. Ο Λεβαδιακός είναι, νομίζω, η απογοήτευση μέχρι τώρα του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έκανε τέτοια πορεία πέρσι. Φαίνεται...
3: Καλά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι.
1: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ νωρίς. Θυμάσαι, και στο λέω γιατί θυμάσαι προηγούμενα χρόνια. Βλέπαμε
1: είναι...
3: κάποιες ομάδες που στο πρώτο γύρο δεν βλεπόντουσαν. Ξαφνικά είναι... στο δεύτερο βγάζανε μάτια.
1: Μηδέν βαθμοί σε τρία μάτς είναι προβληματισμός.
3: Ναι. Σίγουρα. Καμπανάκια είναι. Απλά είναι καμπανάκια. Θεωρώ ότι έχει ακόμα. Πολύ ψωμί.
1: Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έκανε μακράν την καλύτερη του εμφάνιση χθες με τον ΠΑΟΚ, με έναν εκπληκτικό τετέι. Γενικά η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ. Εντάξει, ευνοήθηκε από τη γρήγορη αποβολή του ΠΑΟΚ.
3: Καλά, επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Ότι
1: πολλές φορές
3: είναι χειρότερο και... έτσι, το να παίζει με αριθμητικό πλεονέκτημα, γιατί κλείνεται η άλλη ομάδα πίσω, δεν μπορείς να βρεις χώρους. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός το διαχειρίστηκε εξαιρετικά. Τα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι, δικαίως βέβαια ο δικέφαλος, επειδή μιλάγαμε πριν για την διαιτησία, διαμαρτύρεται για αυτό το πέναλτι πάνω στον Εντιάγη. Ήταν κλασική περίπτωση.
3: Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτή τη φάση να μην πει το ΒΑΡ να πάει τη διαιτητή. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ο διαιτητή μπορεί να το χάσει.
3: Διαιτητή δεν μπορεί να του πει κάτι.
1: Αλλά ο VAR τώρα δεν υπάρχει.
3: Πώς γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
3: Να μην τον φωνάξει να το δει τουλάχιστον. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Και εντωμεταξύ οι βαρίστες είναι ξένοι. Δηλαδή δεν υπάρχει και τιμωρία. Πώς να σου πω, δεν μπορεί να του τιμωρήσει.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αυτός έρχεται, πήρε το παραδάκι και έφυγε.
3: Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τόσο καλή εικόνα χθες που να κέρδισε και πάλι. Αλλά
1: ρε παιδί μου,
3: δώσε δικαίωμα στην ομάδα να εξαντλήσει όσες ελπίδες έχει, ρε παιδί μου. Η ομάδα κερδίζει 3-1. Παρουσιάζει αυτήν πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. Έβγαλε ένταση, έβγαλε δημιουργία, έβγαλε ευκαιρίες. Έβγαλε πάρα πολλά πράγματα. Χαμένο πέναλτι. Σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό. Και νομίζω ότι κρατάει αρκετά πράγματα από χθες ο Νίστρουμ, εκτός βέβαια από το τελικό αυτό το σκορ το 3-1. Κρατάει πάρα πολύ την ένταση που βγάλανε, τη δημιουργία που βγάλανε, την πολύ καλή κυκλοφορία, τους αυτοματισμούς. Το ότι ο Παναθηναϊκός
1: έδειξε αυτό το δίδυμο του Γκάκουα με τον
3: Καμαρά. Έδεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι και αυτό είναι στα θετικά, ότι ο Καμαρά έχει κάνει ένα-δύο άσχημα παιχνίδια και ξεκινήσει μια γκρίνια ότι ναι, okay, μπορεί να μην είναι ο παίχτης που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Και όμως με το που πήγε ο Κάγκουα στα δύο παιχνίδια αυτά,
1: άλλαξε
3: και αυτός
1: και
3: άλλαξε
1: του
3: ακριβώς
1: Καμαρά,
3: του Καμαρά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα βέβαια περιμέναμε να δούμε πώς αντιδράσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο του γενικά δυνατό κραστές, γιατί okay, έδωσε κάποια παιχνίδια, η αλήθεια είναι, στην Ευρώπη και με την ΤΣΣΚΑ και με την Πάξη και με την Γιαγκελόνια, αλλά από και Γιαγκελόνια πώς μου ήρθε με την Κράλοβε, αλλά από την άλλη ήταν παιχνίδια που είχε πιέσει ο Παναθηναϊκός, αλλά από την άλλη βέβαια δεν ήταν ομάδες που λες ότι θα ήταν ένα πολύ δυνατό κραστές για τον Παναθηναϊκό σαν ποιότητα. Τώρα από και πέρα βέβαια ο Παναθηναϊκός χθες ήταν αγωνιστικά πάρα πολύ θετικός. Το σημαντικό είναι ότι με τέτοιες εμφανίσεις και με τέτοια εικόνα συσπηρώνεται και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος χθες έδωσε και βροντερό παρόν και δυναμικό παρόν και έμεινε και ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Κάτι που σημαίνει ότι παίρνει και πίστοση χρόνου η ομάδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια νέα ομάδα δεν θα έχει την ίδια απόδοση μπορεί και στο επόμενο παιχνίδι.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να κερδίζει. Όσο κερδίζει.
3: Βέβαια, η νίκη χτίζει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Εννοείται. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω θα σταθώ και στην εμφάνιση του Τετέι. Εξαιρετικός. Έχει αρχίσει και βγάζει πολύ ποιότητα στο παιχνίδι του και μιλάμε παίρνει προσωπικές πρωτοβουλίες και προσωπικά γκολ. Yeah. Δεν είναι μέσα από συνδυασμούς. Δηλαδή, εκεί που λες ότι είναι μέσα στην περιοχή και θα κάνει την μπάλα, ξαφνικά ο Τετέι βγαίνει μόνος του και πετυχαίνει και γκολ. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι έχει αρχίσει ο Τετέι και βγάζει πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Εξελίσσεται πάρα πολύ, δουλεύει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που περιμένουν πάρα πολλά οι φίλοι και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από τον επιθετικό της ομάδας. Σημαντική και η παρουσία του Ταμπόρδα, και αυτός δείχνει παιχνίδι ότι βελτιώνεται και σκοράρει πολύ, δηλαδή βρίσκει λύσεις του Παναθηναϊκός, ψιλομπλοκάρεται, και καταλαβαίνεις ότι όταν μια ομάδα διώχνει το άγχος με το που πετυχαίνει γκολ, είναι πολύ πολύ σημαντικό κλειδί προκειμένου να καταφέρει να πάρει ένα πολύ πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και την νίκη. Εντάξει, αυτά είναι τα συμπεράσματα από χθες.
1: Ωραία εικόνα με το τραυματισμό του Γιαννούλη και τα χειροκροτήματα όλων
3: από τον κόσμο
1: στάθιο, για τον Γιαννούλη, που ελπίζουμε να μην είναι σοβαρός τραυματισμός του. Έχει ένα τραυματισμό στον αστράγαλο.
3: Ένα διάστημα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι βαρύ διάστημα. Ναι. Έτσι, μακάρι να μην είναι, γιατί θα είναι ότι χειρότερο και μετά τον τραυματισμό του LKB. Να είναι σοβαρός τραυματισμός και του Γιαννούλη. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό, άσχετο, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο σίγουρα

0: Σίγουρα όλοι κοιτάμε την πορεία του και αναφέρομαι στον Κωνσταντέλια. Δεν ήταν κάτι δεν πήγε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Καντέμης.
1: Διαβάζοντας Κώστα Πετρωτό στο metrosport.gr, δηλαδή ένα από τους καλύτερους συναδέλφους που κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για διάστημα απουσίας περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή βαρύ διάστημα.
0: Βαρύ διάστημα. Κρίμα. Κρίμα, άσχημη, άσχημα. Ναι, άσχημη
1: είναι
0: εξέλιξη.
1: Από το metrosport.gr.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: κοίταξε, σύμφωνα και με την αντίδραση του ποδοσφαιριστή, εκείνη τη στιγμή όλοι είπαν
2: είναι,
0: ότι.
2: Γιατί είναι έμπειρος και καταλαβαίνει.
0: Ναι, καταλαβαίνει, εννοείται.
2: Πάνω κάτω τη ζημιά που έχει πάθει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά σου διαφορά για τον Παναθηναϊκό.
1: Και αυτά για όλους όσοι λένε γιατί να πληρώνονται αυτοί οι οποίοι κυνηγούν μία μπάλα. Ναι. Όσα φαίνει η ώρα, δεν τα φαίνει ο χρόνος όλος.
0: Έτσι είναι. Αλλά ξέρεις τι, έχουν συνηθίσει ρε Λουκά όμως. Δηλαδή. Οκ, και για αυτούς κιόλας είναι κάτι που το περιμένουν, ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει ένας άσχημος τραυματισμός. Είναι μέρος της καθημερινότητας.
1: Γι' αυτό είδες, κάθε φορά που βγάζουμε εδώ πέρα κάποιο παιδί, κάποιο αθλητή από οποιοδήποτε σπορ, τελευταίο πράγμα που του λέμε πάντα είναι η υγεία και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερη ευχή.
0: Και ήδη το
1: για ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, αυτά από Super League 1. Πάμε, είχαμε πρεμιέρα παιδιά Super League
0: 2.
1: Τα έχουμε μαζέψει εδώ πέρα τα στοιχεία. Ο Ιωάννης Φράγκος.
3: Πράγματι, Λουκά, είχαμε πλούσια δράση στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η δράση αγωνιστική, η πρεμιέρα της Superbet Super League 2 ξεκίνησε με τον αγώνα του Πανθρακικού κόντρα στον Πύργο. Είχαμε λευκή ισοπαλία για τις δύο ομάδες 0-0. Χθες Κυριακή είχαμε τον αγώνα του Πανιωνίου με τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Ακτόρ στη Νέα Σμύρνη. Νίκη με 2-0 για τον Πανιόνιο με 2 γκολ του Γιώργου Μάναλη, όπου στον Πανιόνιο είναι ο Χουάν Φεράντο, υπερθυμίζω. Yeah. Διάβαζα ότι πέρσι το Μάιο ήρθε ο Φεράντο στον Πανιόνιο και λένε ότι δεν είναι σιγά-σιγά. Ο Πανιόνιος ανεβαίνει και δυναμώνει στη Super League 2.
2: Έχει δείξει έργο και τα προηγούμενα χρόνια, ένας καλός προπονητής, ειδικά για τη Super League 2.
3: Και στον Βόλο ο Χουάν Φεράντο έκανε καλά πράγματα, βέβαια, από ό,τι θυμάμαι. Τέλος πάντων, την ίδια ώρα την Κυριακή είχαμε τους αγώνες Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και οι δύο αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες με 1-1. Και σήμερα η πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται με τα μάτς Μαρκό Πανσεραϊκό στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριά στις 5.30. Να πούμε ότι η αυλαία της πρώτης τροφής της Super League 2 πέφτει με τη μάχη του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β την Τετάρτη μεθαύριο στις 4 το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα. Και συνεχίζουμε. Νομίζω το πρωτάθλημα της Super League 2 έχει αποκτήσει έξτρα ενδιαφέρον τη φετινή σεζόν, Λουκά και Μιχάλη και Βαγγέλη, διότι βλέπω ότι αρκετές ομάδες έχουν δυναμώσει τα ρόστερ τους. Ας πούμε Πανσεραϊκός, ας πούμε. Ο Πανιόνιος είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Παιδιά, μόνο που έμειναν οι μισές ομάδες, γιατί δεν έχουμε τους δύο ομίλους, έχουμε έναν όμιλο.
3: Έχουμε έναν νέο όμιλο, ένα νέο πρωτάθλημα.
1: Που σημαίνει ότι.
3: Χωρίς play-off και play-out, να πούμε.
1: Λιγότερες. Αλλάζει και πράγματι και σωστά το θέτεις και το φορμά του πρωταθλήματος και η προκήρυξη. Δύο πρώτοι ανεβαίνουν. Σημαίνει θα δούμε.
3: Ωραία πράγματα φέτος Super League θα δούμε. Και έχουμε το, όπως είπα, τον Πανσεραϊκό. Έχουμε τον Πανιόνιο, δυνατή ομάδα. Έχουμε την Καλυθέα.
2: ΑΕΛ.
3: Την ΑΕΛ. Αρκετά δυνατή.
0: Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας.
3: Έχει πολύ ανταγωνισμό.
1: Είναι πρωταθληματάρα φέτος. Είναι πρωταθληματάρα.
3: Και να πούμε ότι τα δικαιώματα έχει πάρει ΕΡΤ 2. Έτσι διάβασα. Οπότε θα απολαύσουμε παιχνίδια φέτος Super League 2 από την δημόσια τηλεόραση.
1: Η ΕΡΤ 2, παιδιά, παίρνει και τα δικαιώματα. Το χθες δεν το γνώριζα. Κάποια στιγμή βλέπω. Περνάς από κάτω και βγάζει τι δείχνει χωρίς να βλέπεις. Και βλέπω Brighton Arsenal. Που λέω, τι έγινε, που Μπρέιτον έπαιξε χθες Σάββατο που έπαιξε ο Μπάμπης ο Κοστούλας και έχετε πάρει το γυναικείο πρωτάθλημα της Premier League.
0: Okay. Λοιπόν, 4 ώρα σήμερα Μαρκό Πανσεραϊκός, έτσι.
2: Κοστούλας μια και το ανέφερες.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Μαρκό Πανσεραϊκός. Μου το έχεις πει νωρίτερα.
1: Όχι, δεν πάω, ήθελα να πάω στην κλήρωση του κυπέλου Εραστεχνών Πειραιάς στις 5.
0: Πλάκα μας κάνεις.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Οκ.
1: Για αυτό είναι
0: και γιατί, είναι για το κύπελλο Πειραιά και τη Γάμα Πειραιά.
1: Και τη Γάμα Πειραιά.
0: Ναι, η Γάμα κατηγορία Πειραιά. Ναι, ρε, παιδί,
1: πέντε ώρα, πέντε ώρα κληρώνει. Πρώτα ώρα. Το πρωτάθλημα τη Γάμα Πειραιά.
0: Πρέπει να πάρει τηλέφωνο να πει.
1: Τη Γάμα Πειραιά. Πώ το είπα. Πώ το είπα αυτό. Λοιπόν, και αμέσω μετά κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά, οι δύο πρώτε φάσει. Mm-hmm. Όπου έχουμε τι ομάδε πλην τη Α κατηγορία. Και φέτο δεν παίρνουν μέρο του κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά, να το πούμε, όσε πειραϊκέ ομάδε παίζουν Γάμα Εθνική, γιατί συμμετέχουν στο κύπελλο Ελλάδα Ερασιτεχνών.
0: Στο κύπελλο Ερασιτεχνών, ναι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν θυμάμαι.
1: Πε μα.
0: Τι να σου πω.
1: Φαγητό,
0: φάγαμε ωραία, ήταν

0: Ήταν βαρύ σκορ. Ήταν πάρα πολύ βαρύ σκορ, η αλήθεια είναι, αλλά.
1: Αμυντικές αδυναμίες έδειξε ο Εθνικός.
0: Κοίταξε, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Σαφώς, όταν τρως 4 γκολ, κάτι δεν πάει καλά στην άμυνα. Και όχι μόνο, έτσι. Και στα αμυντικά σου, χαφ, σίγουρα δεν υπάρχει καλή συνεργασία. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα όμως. Μπορεί και να μην λέει τίποτα αυτό το σκορ. Είπαμε ότι αυτό μια εβδομάδα το θυμάται κανένας. Είναι ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι έβγαλε αδυναμίες για τον Εθνικό και για τον Ηλία Κότσιο. Ήταν ένα πάρα πολύ μια καμπάνα, θα έλεγα, η οποία το μόνο σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι του Εθνικού από την επόμενη μέρα κιόλας έχουν ξεκινήσει και συζητάνε το τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να βελτιωθεί. Για αυτό το ηχηρό χαστούκι, θα έλεγα. Σίγουρα ήταν μια προβληματική εικόνα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και δικαιολογίες, ότι δεν αγωνίστηκαν πολλοί παίχτες, παίχτες που είναι πάρα πολύ επιδραστικοί και κομβικοί στην ομάδα του Εθνικού. Είναι ότι δοκίμασε πολλά πράγματα ο Ηλίας Κότσιος. Είναι ότι έπαιζε με μια ομάδα που ήταν, σαφώς έδειξε, πολύ πιο έτοιμη από εσένα και πιο μονταρισμένη από εσένα. Να πω ότι ο Εθνικός το καλοκαίρι απέκτησε 26 καινούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να χτίσεις ομοιογένεια, χημεία και όλα αυτά τα σχετικά. Σίγουρα ήταν μια πολύ κακή εικόνα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, έτσι, σε ό,τι αφορά τους στόχους του Εθνικού για την εφετερινή σεζόν. Ο Εθνικός θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός φέτος. Θα προσθεθούν και πολλές και δυνατές μεταγραφές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, που έχει σε τρεις παίκτες οι οποίοι είναι δεκαδάτοι. Και περιμένουμε βέβαια το Σάββατο το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για το κύπελλο Αρασιτεχνών κόντρα στον Ιωνικό. Το πρώτο πολύ δυνατό κραστές.
1: Ματσάρα είναι Ιωνικός Εθνικός.
0: Βέβαια είναι.
1: Παραδοσιακό.
0: Και φιλικό παιχνίδι να είναι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ματσάρα θα είναι. Στο κύπελλο του Ταύρου.
1: Έτσι.
0: Εγώ θα πάω, σε περιμένω να έρθεις.
1: Είναι ανοιχτή η πόρτα για μένα.
0: Οι πόρτες. Θα σου ανοίξουμε όποια πόρτα θέλεις. Έχει 2-3 πόρτες εκεί πέρα, θα ανοίξουμε για τις 3.
1: Γιατί ο Ιωνικός είναι τη γειτονιά μου ομάδα, γι' αυτό το λέω. Είναι...
0: Δηλαδή με τον Ιωνικό θα είσαι εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει. Αν είσαι με τον Ιωνικό, τις κλείνω τις πόρτες.
2: Ναι, ναι.
0: Και καταρχάς θα δούμε αν είσαι γουρλής. Αν έρθεις και κερδίσεις ο Εθνικός, θα σε πρέπει να είσαι μαζί μου. Αν δεν κερδίσουμε, σε βλέπω να μην ξανάρχεις τον Εθνικό. Λοιπόν, το Σάββατο είναι 4 η ώρα. Του Ταύρου. Έτσι, είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι okay, είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία για κάποιον που θέλει να δει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ντέρμπι θα είναι, θα έρθουν φιλαθικές των δύο ομάδων, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Μια πρόκριση είναι, εντάξει, δεν είναι στόχος βέβαια.
2: Περισσότερο είναι, παιδί μου, να δεις που βαδίζει σαν ομάδα.
0: Καλά, βέβαια, και για τους δύο προπονητές. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι στόχος τώρα το να προκριθούν ή να φτάσουν στον τελικό ή να σηκώσουν το κύπελο Ερασιτεχνών. Εντάξει, είναι μια πρόκριση. Από εκεί πέρα, βέβαια, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό που λες και εσύ, γιατί είναι οι δύο ομάδες στον ίδιο όμιλο.
2: Ναι,
0: έτσι, στο πρωτάθλημα, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουν μια εικόνα από το τι θα αντιμετωπίσουν στο μαραθώνιο της Τρίτης Εθνικής. Το θετικό είναι για τον Ηλία Κότσιο ότι δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού στο παιχνίδι το φιλικό. Και περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να προετοιμαστεί ο Εθνικός για αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Και μάλιστα είχα διαβάσει ότι ο Νικός έχει περάσει σε άλλα χέρια, έχει φύγει η οικογένεια Τσιριγότη. Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Και πλέον έχει αλλάξει εποχή ο Ιωνικός.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος για τον Ιωνικό. Okay, γίνεται μια προσπάθεια, έχουν κάνει κάποιες καλές μεταγραφές. Θα είναι και αυτός πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Δεν νομίζουμε ότι ο Ιωνικός πάει, έχει στόχο την άνοδο. Βέβαια, τρώγοντας για την όρεξη, έτσι λένε.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, για να επιστρέψουμε με μπάσκετ και θα κλείσουμε με διεθνή. Έχουμε πάρα πολλά από το Σαββατοκύριακο. Έρχεται και Champions League αύριο. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Πριν από πολύ λίγη ώρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι η πρώτη από τις δύο εθελοντικές αιμοδοσίες, πάντα γίνεται μία, παραμονές ή ανήμερα της 8ης Φεβρουαρίου για τα 21 θύματα της σειράς 7 και κάνει δύο στο ξεκίνημα σχεδόν του πρωταθλήματος. Η πρώτη λοιπόν από τις δύο θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τύπου, είναι στις σειρές 33 και 35. Η αιμοδοσία βέβαια θα είναι νωρίς το πρωί από τις 10 μέχρι και τις 3-4 η ώρα, γιατί μετά έχει και το παιχνίδι με τον Όφη. Όσοι θέλουν, υπάρχει το τηλέφωνο για να πραγματοποιηθούν τα ραντεβού προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι. Είναι το 210-48-09-85.

0: Επαναλαμβάνω. Λάθος τηλέφωνο έδωσα. 210-48-0-985. Για να κλείσετε ραντεβού για την ημοδοσία του Ολυμπιακού το Σάββατο. 210-48-0-985.
1: Χτύπησε πάλι ο Μιχάλης. Σας έπεσε, λέει, βαριά η σουπιά. Όχι απλά μας έπεσε βαριά, πέτρα μας έπεσε. Και ψαροταβέρνα.
2: Η Αντωνία.
1: Α, τρομερή. Δεν έχει πάει. Όχι, βρέ. Τσιφιές. Άλλο πράγμα λέει τώρα. Άλλο λέει.
2: Προτείνει.
1: Πάρα πολύ ωραία, να ξέρεις. Στην Καλλιθέα νομίζω.
0: Κοίταξε, εγώ παιδιά έχω επιθυμίσει να πάω μία Μαργαρό. Να σας πω την αλήθεια. Έχω χρόνια.
1: Εντάξει, άλλο μαγαζί αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι συγκεκριμένα πιάτα αυτά.
3: Στη Χασιά θα ξαναπάω.
1: Πού? Στο πήγε στο άλλο άκρο.
0: Πάμε διαφημίσει τραγουδάκι και ερχόμαστε με μπάσκετ να ακούσουμε και Γιώργο Μπαρτζόκα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, σήμερα περνάει πάρα, πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος εκπομπής, άλλωστε είναι πάρα πολλά αυτά.
1: Πού να τα προλάβεις όλα.
0: Τα προλάβουμε όλα εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Πινελιές στα σπορ, επαναλαμβάνω, από την επόμενη εβδομάδα, οπότε όπου καλώς εγώ των πραγμάτων ξεκινά το χειμερινό πρόγραμμα του σταθμού, θα μας ακούτε στην καθιερωμένη μας ζώνη 2,5 με 4 για 90 ολόκληρα λεπτά. Για λίγο ακόμα εδώ, πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε αυτό το πολύ δυνατό τουρνουά, το οποίο έγινε στην Κρήτη, με τη συμμετοχή και του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα και της FNL. Ήταν ένα τουρνουά το οποίο είναι υπερχρήσιμο, με δεδομένο ότι η προετοιμασία που κάνουν οι ομάδες μπάσκετ είναι ελιπέστατη. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με το πώς προετοιμάζουν οι
1: προπονητές. Δεν υπάρχει προετοιμασία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Στο μπάσκετ, πια δεν υπάρχει. Ούτε προπονήσεις δεν προλαβαίνουν.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Οι ομάδες της Ευρωλίγκας δεν κάνουν προπονήσεις.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ο ρυθμός των αγώνων είναι κατηγιστικός. Από αεροπλάνο σε αεροπλάνο, από πούλμαν σε πούλμαν.
1: Για τον χρόνο που θα αυξηθούν οι ομάδες.
0: Ναι, πάντως σε γενικές γραμμές καλός ήταν ο Ολυμπιακός.
2: Πολύ καλό μπάσκετ έπαιξε η ομάδα.
0: Έπαιξε καλά. Το κατέκτησε κιόλας χθες τον τελικό με τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Με τον Ερυθρό Αστέρα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι έδειξαν. Εντάξει, δεν είχε πολλές αλλαγές. Βέβαια, ο Ντιαγέ είναι αυτός ο οποίος χθες.
1: Τόσο έκλειψε την παράσταση.
0: Έκλειψε την παράσταση.
1: Πραγματικά εντυπωσιακός. Και σε επίθεση και σε άμυνα.
0: Αλλά αυτά τα μάτς, παιδιά, τώρα ό,τι και να κάνουμε, είναι μάτς των προπονητών.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ρωτήθηκε και για τον World Cup, αλλά μίλησε και για τον Αγιούπ Ελκαμπή. Και το τελείωμα των δηλώσεών του είναι πραγματικά σημαντικό.
3: Το πρώτο ήταν φοβερό. Είδαμε το προηγούμενο παιχνίδι, έφτιαξε την τελευταία απόφαση. Τέσσερις πολύ καλές ομάδες της Ευρωλίγκας φέτος. Το επίπεδο πραγματικά της Ευρωλίγκας κάθε χρόνο είναι και δυσκολότερο, μεγαλύτερη αθλητικότητα, περισσότερο φυσικάλτη, μεγαλύτερη ταχύτητα, καλές αποφάσεις, καλοί παίκτες. Όποιο λάθος κάνεις, ο αντίπαλος τιμωρεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος από το τουρνουά και που φυσικά το κερδίσαμε. Προφανώς η ετοιμότητα της ομάδας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί δεν έχουμε κάνει καλά-καλά μια κανονική προπόνηση με άμυνα, αλλά τη χάσαμε.
4: Στα παιδιά τα οποία είχαν ανταγωνισμό. Είχαμε καλές φάσεις, δηλαδή είναι κάποια
3: τέστα που είναι πολύ χρήσιμα. Χωρίς αμφιβολία. Ήταν ό,τι καλύτερο για μας σε αυτή τη χρονική στιγμή. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε στην Κύπρο, επίσης πολύ καλό τουρνουά. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δύσκολα παιχνίδια γίνονται μέχρι να φτάσουμε στο να παίξουμε τα πρώτα επίσης. Κότσι,
4: για τα νέα αποκλήματα, πρώτος εικόνος που είσαι από τις προπονήσεις σου και λίγο όσο πρόκειται να τους δεις.
3: Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πήραμε 5 παίκτες, γιατί είναι το Καραγιαννίδης με τον Πλώτα, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά τους τρεις ξένους, Μπαγιέ, Ντιαγέ, Μοντέρο και Μαγκιντάρη. Νομίζω ότι

0: Έχουν αποδείξει όλοι αυτοί ότι έχουν το επίπεδο. Και τι σημαντικό, συχνά παίρνει παίκτη από την Αμερική που μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά δεν ξέρει αν έχει το επίπεδο εδώ. Αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Εδώ αυτοί οι παίκτε έχουν το επίπεδο και για μα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έκανε την ερώτηση και χθε σε κάποια παίκτη τη ομάδα. Νομίζω ότι όλοι εμεί εδώ δεν είμαστε για να σχολιάζουμε ποιο δεν είναι κλπ. Δεν θα πάρω θέση λοιπόν. Θα πω μόνο ότι είμαι εδώ για, για του παίκτε που είναι στην ομάδα μα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο για αυτού.
1: Κότσι, επειδή παρακολουθεί και ποδόσφαιρο, δύο λόγια για το τραυματισμό του Ελκαμπή.
0: Μόλι τον είδα, έφυγα από το. Δεν ήθελα να δω άλλο το παιχνίδι. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το παιδί. Είναι ένα εκπληκτικό παίκτη, αλλά και για την ομάδα γιατί είναι μεγάλη απουσία. Αλλά η ζωή έτσι είναι. Δυστυχώ έχει τα πάνω και τα κάτω τη και στα κάτω πρέπει να είμαστε δυνατοί στα κάτω. Ποιο είναι στον Ολυμπιακό. Πρέπει να δείχνουν πόσο ισχυροί ήταν όταν δεν πάνε τα πράγματα καλά.
2: Νομίζω ότι ξέρεις, είναι σημαντική αυτή η δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Γιατί ένας άνθρωπος που ξέρει τον Ολυμπιακό καλύτερα από τον καθένα. Και αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δηλαδή, καθόμαστε και λέμε στο, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.
3: Για την απουσία.
2: Τι να πει τώρα, δηλαδή, πέρσι παίρνει έναν παίκτη που ήθελε να χτίσει τον Ολυμπιακό, τον Evans, και με το που τον βάζει ξαναπαθαίνει.
3: Και άλλε δηλαδή, χρονιέ, φίλε.
2: Ναι,
3: και με Φαλ και,
2: και με Φαλ και με το Μιλουτίνοφ. Να του πάει το δάχτυλο σε ημιτελικό και να παίζει μετά τελικό με τον Παναθηναϊκό και ούτω καθεξή. Δηλαδή, αυτό είναι ο Ολυμπιακό. Γι' αυτό. Είναι αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής που εμένα δεν μ' άρεσε αυτό, δηλαδή όποιος δεν μπορεί να παίξει. Όχι, μένεις και παίζεις, αυτό είναι Ολυμπιακός. Αυτό είναι Ολυμπιακός.
4: Πρέπει να παίζει.
5: Πρέπει να έχει αγανό δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα να τα αφήσουμε όλα αυτά. Αύριο ξεκινούν επισήμως οι League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Αύριο Champions League. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Europa League και αμέσως μετά ξεκινά και το Conference League. Πάντα στο νέο format ξεκινά μεμονωμένα η κάθε μία διοργάνωση. Λοιπόν, και αύριο βέβαια έχουμε και πρεμιέρα εκεί για την ελληνική συμμετοχή, για την ΑΕΚ, η οποία παίζει με την ομάδα η οποία έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλη.
3: Όχι, τόσο μεγάλη.
5: Φοβερή ανατροπή επί τη Celtic. Φοβερή ανατροπή.
2: Λοιπόν, πάμε, Μιχάλη, για πες μας.
3: Μια και εσύ το πρόγραμμα, πες το πρόγραμμα
2: για αύριο λοιπόν.
3: Και θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά.
2: 8 παρατέταρτο, Club Breeze Aston Villa.
3: Και η ΑΕΚ νομίζω ότι
2: είναι η ίδια ώρα. Την ίδια ώρα, είναι τα δύο παιχνίδια της ζώνης των 8 παρατέταρτο. Και γι' αυτό το λόγο πήγε και αργά το παιχνίδι του Ολυμπιακού για να μην συνυπάρξουν σε δεξιά και αριστερά φίλοι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Real Madrid της Inter στις 10, Dortmund Villarreal επίσης στις 10, Porto Manchester City και Lille Real Betis. Μια πολύ ωραία έτσι, ένα ωραίο πακέτο αγώνων, την πρώτη αγωνιστική που νομίζω ότι εντάξει, από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος ΑΕΚ και Dortmund λόγω του Καρέτσα.
3: Και μια και αναφέρει και στους Έλληνες, να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Είχε πάλι assist στο 2-1 που πέτυχε ο Όντεγκαρντ και έδωσε την νίκη στο Λονδρέζικο ντέρμπι επί της Τσέλσι στην Άρσεναλ με 2-1. Αναφέρθηκε πάλι ο Αρτέτα στη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι ότι παίζει καλά. Δηλαδή έχει αναγκάσει τον Αρτέτα.
3: Δεν εξάγει. Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Θα σου πω διαφορετικά. Δεν θυμάμαι τον Αρτέτα.
3: Ποτέ. Αν έχει αναφερθεί σε ποδοσφαιριστή.
2: Τόσο
3: ποτέ.
2: Πολύ ρε παιδάκι μου. Δηλαδή,
5: ξέρεις, τον έχει πορό στον Αρτέτα ο Τζόλης.
3: Δεν το περίμενε προφανώς και έχει μείνει έκπτος από αυτά που μπορεί να κάνει. Ειδικά αυτό που λέει ότι έχει καθαρό μυαλό την κατάλληλη στιγμή να έχει την καλύτερη επιλογή. Αυτό είναι που τον έχει τρελάνει.
2: Χθες, επειδή έκανα το δω αυτό το παιχνίδι, δηλαδή το δω στο μεγαλύτερο του μέρος. Έκανε μια σέντρα ξηράφη κάπως το 86-87 και πέρα που πιέζει η Τσέλσι.
3: Ναι.
2: Που έχει φύγει από τα αριστερά και κάνει ένα τέτοιο γύρισμα από αυτά τα οποία σωστά το πει. Εντάξει, ο Σωτηρακόπουλος θα κάνει την περιγραφή. Λίγο να με το πει ότι είναι η σέντρα στην οποία το πιθανότερο είναι αν πάει αμυντικό θα τη βάλει από μόνο του σε αυτόν τον γκολ.
3: Ο οποίος Τζόλης με τη χθεσινή assist έφτασε 24 και πλέον από το ξεκίνημα της προηγούμενης περίοδου είναι πρώτος σε assist σε ολόκληρα στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πραγματικά εντυπωσιακό, με την Arsenal να συνεχίζει με τη τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, υποχρέωσε την Chelsea στην πρώτη σίτα

0: στο φετινό πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ με πρωταγωνιστή τον Ίσακ πέρασε από την έδρα της Ipswich, κέρδισε 2-0. Η City με τον γκολ του Χάλαντ επικράτησε 1-0. Ο Χάλαντ που έφτασε το εντυπωσιακό αριθμό των 300 τερμάτων σε 384 μάτς. Πραγματικά είναι απίστευτο. 384 μάτς, 300 γκολ. Και η United έχασε το τέλος στη νίκη. Δέχτηκε το 2-2 από το Maitland Niles στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι το απόλυτο μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές το έχει μάλιστα εσύ με την Arsenal στους 9 βαθμούς. Ακολουθεί εκπληκτική Hull επίσης ο Τζολάκης. Άλλο ένα πολύ καλό παιχνίδι, για τρίτο σερί παιχνίδι κρατά ανέπαφη την αιστεία του η Hull που δείχνει πάρα πολύ δυνατή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Στη La Liga είχαμε αυτό το εντυπωσιακό 5-0 της Μπαρσελόνα μέσα στην έδρα της Βαλένθια. Με τεράστια απογοήτευση από τους οπαδούς Βαλένθια αποδοκίμασαν διοίκηση. Κορμπαλάν δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί πλέον, ο πρώην τεχνικός και του Ολυμπιακού. Βέβαια η έκπληξη της αγωνιστικής, αν και δεν είναι έκπληξη γιατί πάντα δυσκολεύεται στην Ανδαλουσία η Ρεάλ, έχασε από την Μπέτις με 1-0.
1: Παρεμπιπτόντως ο Παύλο Μαφέο, ο πρεσδανικός, ήταν βασικός.
0: Βασικός, ναι. Και τον κόλ το πέτυχε ο Πάροτ, ο Ιρλανδός, ο οποίος. Να θυμίσω, είχε πάει στην Αλκμαρ όταν είχε πάρει μεταγραφή ο Παυλίδης, πήγε να αντικαταστήσει τον Παυλίδη, έκανε εξαιρετικές χρονιές και τώρα πήγε στην Μπέτις, πέτυχε το γκολ της νίκης στο 81. Εντυπωσιακή Αθλέτικ Μπιλμπάου, παρότι δεν είχε ξεκινήσει καλά, συνέτριψε 3-0 την Αθλέτικο Μαδρίτης. Η Σεβίλη του Βλαχοδήμου έφτασε πολύ κοντά να πανηγυρίσει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη κοντά στην Εσπανιόλ, αλλά ισοφαρίστηκε με γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μοναδική ομάδα στην Ισπανία που έχει το απόλυτο μετά από 4 παιχνίδια είναι η Μπαρσελόνα, έχει 12 βαθμούς, στους 10 οι Αλαβές, στους 9 η Ρεάλ με την Μπέτις. Σήμερα 2 παιχνίδια στη Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα στις 8 και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στη Γερμανία φοβερή ανατροπή από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, βρέθηκε να χάνει 2-0, τελικά επικράτησε 3-2. Ξεκίνησε βασικός ο Καραίτσας, έγινε αλλαγή στην επανάληψη. Εκεί που στεκόμαστε στη Γερμανία είναι ασφαλώς αυτή την απίθανη Elversberg. Μιλάμε για μια ομάδα σε μια πόλη 13.000-14.000 κατοίκων, η οποία ανέβηκε στην Bundesliga και όχι μόνο ανέβηκε αλλά φιγουράρει και στην κορυφή με 2-2 μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές μαζί με Augsburg, Dortmund και Freiburg, και την Bayern Μονάχου στραβοπάτησε στο Gelsenkirchen απέναντι στην Schalke και έμεινε στο 0-0. Στη Γαλλία αυτή που δημιουργεί προβληματισμό στο ξεκίνημα είναι η Ονόβια, θα λέγαμε πρωταθλήτρια Paris Saint-Germain, η οποία δεν έχει πετύχει καμία νίκη σε τρεις αγωνιστικές στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχει μόλις 2 βαθμούς. Η Μονακό με ανατροπή μάλιστα την κέρδισε μέσα στο Parc des Princes με 2-1 και έκανε το 3-3, όντας η μοναδική ομάδα που είχε 9 βαθμούς. Στους 7 είναι η Λιόν, η Παρί, η άλλη ομάδα του Παρισιού, και η Λίλ μαζί με την Ρεν. Στην Ιταλία είχαμε δύο τρομερά ντέρμπι, και το Μίλαν Γιουβέντους. Η Μίλαν που προηγήθηκε, η Γιουβέντους απάντησε στο φινάλε με τον Γκάτι για την τρίτη αγωνιστική στη Σέρια. Αίτητες και οι δύο ομάδες. Φοβερή ανατροπή για τη Ρώμα. Έχανε 1-0 από την Αταλάντα, από την πρώην ομάδα του Γκασπερίνη, αλλά πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, στο 90 με τον Ερμόσο και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σουλέ, και πήρε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Δείχνει ικανή να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα από τους Νερατζούρι. Η Νάπολη που πάγωσε το Μεάτσα πέτυχε 2 γκολ μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, αλλά η Ίντερ έκανε επίσης μια απίστευτη ανατροπή με μπροστάρι το Λαουτάρο Μαρτίνες που πέτυχε 2 τέρματα, το τελευταίο το νικητήριο στις καθυστερήσεις, και μάλιστα με τα 2 γκολ που πέτυχε απέναντι στους Παρτενοπέοι ο Αργεντινός έφτασε τα 134 στο πρωτάθλημα με τους Νερατζούρι. Ξεπέρασε τον Νίερς που είχε 133 γκολ και θέλει μόλις 5 τέρματα για να μείνει μόνο στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών για την Ίντερ. Πραγματικά εντυπωσιακό ο αρχηγός της Ίντερ. Η Ρώμα και η Ίντερ έχουν 9 βαθμούς. Η Κόμο και αυτή πέρασε εύκολα από την έδρα της Τζένοα με 4-1.
1: Δεν είδησε.
0: Και το περίεργο είναι που δεν έβαλε γκολ ο Δουβίκας από τα 4.

0: Κόμο, Μίλαν και Γιουβέντους λοιπόν έχουν από 7 βαθμούς. Γενικά βλέπουμε ωραία πράγματα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε αυτό το ξεκίνημα.
1: Τι Τσιτσιπάς αποκλείστηκε.
0: Τι Τσιτσιπάς εύκολα.
1: Μαζί με την Σάκαρη και αυτός αποχαιρέτησε. Βέβαια έφτασε στους 16.
0: Ήτανε...
1: Καλά, άλλες φορές νομίζω ότι αποχαιρετούσε τη διοργάνωση πολύ πιο νωρίς.
0: Ακριβώς. Είναι αναμενόμενο με αυτόν τον αντίπαλο που είχε.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει.
0: Αλλά δείχνει ότι.
1: Αμερικανός τον κέρδισε πολύ εύκολα ο Σέλτον 3-0 σετ και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 6-2, 6-3, 6-4. Έτσι, πολύ χαλαρά. Δεν του έβαλε εμπόδια και δύσκολα ο Έλληνας.
0: Απλώς δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά και με το νέο team προπονητών που έχει
1: βελτιώνεται,
0: να βελτιώνει την αγωνιστική του εικόνα.
2: Μακάρι. Πρώτη φορά έφτασε το σωματείο.
0: Ναι.
1: Ναι, μακάρι. Μα στο US Open. Μακάρι, μακάρι. Βέβαια τώρα θα είναι λίγο δύσκολα για τον Αμερικανό που απέκλεισε τον Τσιτσιπά, τον Σέλτον, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Αλκαράθ. Εντάξει, κοίταξε, επειδή είδα πολύ λίγο είδα τον Σέλτον, είναι στο νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης. Δεν είναι τυχαίος, θα του βάλει σίγουρα δύσκολα του Ισπανού, αλλά από την άλλη είναι τρένο, δηλαδή ο Αλκαράθ δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, και είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για να καταφέρει να σηκώσει την κούπα. Τιαφόε με τον Μίκελσεν είναι το άλλο ζευγάρι και περιμένουμε σήμερα να βγουν και άλλοι 4 αθλητές.
3: Μια και είμαστε διεθνή, πλέον να επιστρέψω στο μπάσκετ, αλλά σε επίπεδο Ευρωλίγκας, μάλλον δεν θα γίνει το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
3: Γιατί, γιατί εξέδωσε
0: Code 3,
3: δηλαδή κωδικό 3 απαγόρευση ταξιδιών ο Τραμπ. Δηλαδή, καλό να μην ταξιδεύετε στην Εμμυράτα, γιατί υπάρχει κίνδυνος, και σκέφτονται στην Ευρωλίγκα τελικά να ματαιώσουν το πρώτο Super Cup της διοργάνωσης με τη συμμετοχή βεβαίως και του πρωταθλητή Ευρώπης, του Ολυμπιακού. Αυτό έτσι με επιφύλαξη το δίνω, αλλά όπως τουλάχιστον διαφαίνεται, θα υπάρξει ματέωση.
0: Μάλιστα.

0: κλείσουμε με Φόρμουλα 1, γιατί χθες είχαμε δράματα. Ξεκίνησε δραματικά για τους τυφώζοι του Grand Prix της Monza, αλλά ολοκληρώθηκε τουλάχιστον με θρίαμβο Ιταλού του Αντωνέλη. Τι καταπληκτικός είναι αυτός ο
1: Ιταλός. Την τελευταία θέση είναι, φίλε.
0: Την τελευταία θέση και τερμάτισε πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι όλοι σοκαριστήκαμε στην αρχή, εκεί πέρα στον τρίτο γύρο που ήταν, που έφυγε, πώς έφυγε και με τον τρόπο που έφυγε πάνω στα προστατευτικά ελάστικα του μονοθέσιου του Leclerc. Ευτυχώς που βγήκε γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι είχαν παγώσει. Είχαμε παγώσει όλοι, παρακαλουθούσαμε.

0: το Grand Prix. Στην αρχή βέβαια στο ξεκίνημα από ότι τα έκαναν λίγο θάλασσα οι δύο Ferrari. Έμεινε πίσω ο Χάμιλτον, τελικά τερμάτισε έκτος. Η είδηση βεβαίως είναι ότι ο Αντωνέλη, αυτό που είπε ο Δημήτρης Παπαδάκης, ότι από τη τελευταία θέση, κινώντας μάλιστα από τα pit, τερμάτισε πρώτος, δεύτερος ο Ράσελ. Το πόντιουμ των νικητών συμπλήρωσε ο Verstappen, Νόρις, Πιάστρι και Χάμιλτον, η πρώτη εξάδα. Σημαντικός ο αγώνας. Επόμενος αγώνας στη Μαδρίτη, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 11-13 Σεπτεμβρίου. Και τη νέα χρονιά μπαίνει στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1 και η Τουρκία, επανέρχεται μάλλον η Τουρκία και μπαίνει και η Πορτογαλία. Ναι. Εμείς θα αργήσουμε.
1: Εμείς.
0: Δυστυχώς. Κάνεις αποφώνηση γιατί...

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το Οικονομικό Επιτελείο, οι παρεμβάσεις για δημόσιο, οικογένειες, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους και 47.000 αγρότες. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο σπίτι μου 3. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, αναβρασμό στην Ευρώπη μετά την νίκη, αλλά χωρίς αυτοδυναμία του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία. Γρίφος ο σχηματισμός κυβέρνησης στα σενάρια της επόμενης μέρας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ στην Τανάγρα. Τι εξετάζουν οι αρχές? Για 8η ημέρα καίει η φωτιά, παρθένο δάσος στην Κόνιτσα, δύσβατο το σημείο, μάχη δίνουν ισχυρές

0: πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένοπλη επίθεση τα ξημερώματα στα Πατήσια. Άγνωστοι πυροβόλησαν στα πόδια 55χρονο έξω από το σπίτι του και διέφυγαν. Και νωρίτερα θα κλείνουν έως και την Πέμπτη 3 σταθμοί του μετρό. Ενισχύονται τα δρομολόγια του τραμ. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι παρεμβάσεις και ο τρόπος που θα φτάσουν στις τσέπες των πολιτών τα νέα μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οικονομικό πακέτο απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και θα εξελίσσεται σταδιακά έως την άνοιξη του 2027. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να πούμε καταρχήν βέβαια ότι είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου. Πάμε να δούμε λοιπόν τα βασικά. Πάμε στον κουμπαρά λοιπόν που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο και κυρίως τις οικογένειες. Στον κουμπαρά λοιπόν αυτόν για τα παιδιά θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα όχι μόνο οι γονείς. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείες, οι θείοι, οι νονοί, οι νονές, αλλά και στενοί φίλοι της οικογένειας. Αυτό θα γίνει με ρύθμιση που θα έρθει αργότερα και όπως είναι γνωστό η τεχνική και ο Πρωθυπουργός, για κάθε ευρώ που θα βάζει ο συγγενής ή ο φίλος θα παίρνει και ένα ευρώ παραπάνω από το κράτος. Είπαμε λοιπόν, δεν αφορά μόνο τους γονείς. Δεύτερον, σπίτι μου τρία έχουμε καινούργια θέματα και προσέξτε πολύ σημαντικό αυτό. Οι δικαιούχοι από τα 50 έτη που είναι τώρα φτάνουν στα 55, δηλαδή και κάποιον 55 χρόνων μπορεί να μπει στο σπίτι μου τρία. Το δάνειο αυξάνεται από τα 190.000 ευρώ πάει στα 230.000 ευρώ. Αυξάνεται επίσης και το όριο εμπορικής αξίας του ακινήτου από τα 250.000 στα 400.000. Περισσότερα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερα λοιπόν. Ενώ θα υπάρχει και φτάσει για τις πολύτεκνες οικογένειες, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό, διότι και η τρίτεκνη πλέον είναι πολύτεκνη, σύν 7.000 ευρώ επιπλέον έξτρα ενίσχυση για κάθε παιδί για να μπείτε στο σπίτι μου τρία. Ισχύει ότι είπαμε για τους δημόσιους υπαλλήλους, 500 ευρώ λοιπόν θα πάρουν από το Γενάρη. Και να πούμε εδώ ότι όπως επανέλαβε και είπε ο κ. Πιερακάκης, και ακούστε το αυτό είναι σημαντικό, δεν θα υπάρξει σε αυτό το πλαίσιο άλλη παροχή τουλάχιστον το επόμενο εξάμηνο. Αυτές είναι οι αντοχές της οικονομίας, το διευκρίνησε, επειδή λέγονται πολλά και ακούγονται πολλά και επειδή μπαίνουμε και μπήκαμε μάλλον σε προεκλογική περίοδο, δεν θα υπάρξει άλλο πλαίσιο παροχών, τουλάχιστον άμεσα. Επαναλαμβάνω, η συνέντευξη είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δίνονται και παραδείγματα, κυρίως που αφορούν τους συνταξιούχους. Σε πιστεύω μέχρι τέλος του δελτίου ή επόμενη σύνδεση να τα πούμε και αυτά.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Τον οδικό χάρτη της διακυβέρνησης με ορίζοντα το 2030 περιέγραψε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε με σαφήνεια το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης που θα διεξαχθεί, όπως επανέλαβε, την άνοιξη του 27. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως διαθέτει την τεχνογνωσία στο να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, είπε πως υπάρχει καλή σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, ενώ αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα.
2: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο. Ότι θα εμφανιζόμουν στη ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις τετραετίες να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τώρα, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014,

0: Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε από καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαιάκια πλαστικά, μυφορτηγά, τρακτέρ, πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Λοιπόν, δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα, να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ, δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών. Το σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κύριο Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ.
1: Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια θεσμούς και διαφάνεια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση. Πανικόβλητος, γιατί μετά το δεξιό και το κεντρό ακροατήριο του Κουνάη Μαντήλη προσποιείται το θεσμικό και το συνενετικό, ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη. Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκαν και τα κόμματα της Ελλάσσων ως αντιπολίτευσης. Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κορυφώθηκε με κατέρωθεν αιχμηρές δηλώσεις στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντίνα Πετούση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ των δύο ανδρών έχει εξελιχθεί σε ανοιχτή ιδεολογική σύγκρουση. Στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε κάθε παράθυρο μελλοντικής συνεννόησης ή πολιτικής γέφυρας με τον κ. Σαμαρά. Ερωτηθείς για το αν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον πρώην Πρωθυπουργό σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας στις εκλογές του 27, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι με όσα έχει πει αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Συνεπώς δεν υπάρχει, δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης, είπε ο Πρωθυπουργός. Υπενθύμησε δε ότι η παράταξη τίμησε τον κ. Σαμαρά κάνοντάς τον Πρωθυπουργό και πρόσθεσε με δεικτικό τρόπο ότι διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Η απάντηση του κ. Σαμαρά ήρθε άμεσα με σχετικό βίντεο. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκη. Σας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία, κατέληξε η απάντηση του κ. Σαμαρά. Τον χαρακτήρισε παράλληλα πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, για να καταλήξει στο ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Βεβαίως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανταπάντησε αμέσως με σαρκασμό. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι ο ίδιος, πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε, αναφερόμενος στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Μαΐου του 2012 υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαράνα.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Αυτοί που συναντούσαν τον Ερντοάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο σε εμάς, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά. Να ακούσουμε τι είπε σχετικά στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ήταν και παραμένει ένας πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα και τα προηγούμενα από αυτήν την πρωθυπουργία και τα επόμενα υπάρχουν στην ιστορία και καταγράφονται. Αυτό δεν θα το αμφισβητήσουμε.
4: Η ερώτηση είναι απλή.
3: Και για την προσφορά.
4: Τον θεωρείτε πολιτικό σας αντίπαλο,
3: μέχρι, τον κ. Σαμαρά? Μέχρι να κάνει κόμμα, όχι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ακούμε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται, για τα οποία υπάρχει μια εντελώς αντίθετη πραγματικότητα. Ακούμε κάποιες αιτιάσεις για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα. Έχουμε κάτσει πολλές φορές και έχουμε δείξει τι έχει γίνει από το 19 μέχρι σήμερα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα εξοπλιστικά, Ραφάλ, Μπελαράιφ, 16-35. Επί 45 χρονιά δεν είχαμε ακούσει για όσο με την Αίγυπτο ή με την Ιταλία. Επί Μητσοτάκη έγινε. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που δηλαδή με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώνεται τα απότερα δυνητικά όρια της χώρας, δεν είχαμε.

0: δει τα προηγούμενα 45 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Επί Μητσοτάκη είδαμε. Αυτοί οι οποίοι συναντούσαν και καλά έκαναν τον κύριο Ερντογάν, ενώ είχαμε την προηγούμενη μέρα δεκάδες παραβιάσεις.
1: Και ο κύριος Καραμαλής έχει κάνει κρίση.
0: Δεν το θεωρώ λογικό πολιτικά να κουνάνε το δάχτυλο.
2: Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη η εκοφαντική επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Αν και δεν σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το σχεδόν 44% που εξασφάλισε στις εκλογές και η ταπεινωτική ήττα των χριστιανοδημοκρατών προκαλεί κλειδονισμού στο Βερολίνο και σφοδρή κριτική για τον καγκελάριο Μέρτς. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη να δούμε τι ακολουθεί και ποια είναι τα σενάρια για σχηματισμό κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Πρόκειται πραγματικά για μια εκοφαντική νίκη, η οποία προκαλεί πάρα πολλούς κλειδονισμούς, όχι μόνο στο κρατήδιο της Σαξονίας. Οι κλειδονισμοί αυτοί φτάνουν μέχρι το Βερολίνο και αντιχούν ουσιαστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα κόμμα με αυτήν την ρητορική, με αυτή την ιδεολογία στην μεταπολεμική περίοδο της Γερμανίας, το οποίο καταφέρνει να έρθει όχι απλά πρώτο σε ένα κρατήδιο, αλλά να εξασφαλίσει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, το οποίο πλησιάζει το 44% και να έχει κερδίσει 39 από τις 83 έδρες του Περιφερειακού Κοινοβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι του υπολείπονται μονάχα 3 προκειμένου να μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι επίσης μια σοκαριστική ήττα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έχασε περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, σχεδόν όλες περιορίστηκε στο 17% το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς, του καγκελάριου της Γερμανίας, έχοντας χάσει τους περισσότερους από τους μισούς της εκλογικής του δύναμης σε ένα κρατήδιο στο οποίο κυβερνούσε χρόνια και μάλιστα έχασε την πλειοψηφία των ψηφοφόρων προς το AfD. Έχουμε επίσης το Die Linke, το αριστερό κόμμα, το οποίο επίσης υποχώρησε και είχαμε μία μικρή ασήμαντη όμως στην πραγματικότητα άνοδο για το Σοσιαλιστικό Κόμμα αλλά και για τους Πράσινους. Σημειώνουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν μάλιστα σε ένα κρατήδιο το οποίο όπου οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει το AfD ως εξτρεμιστικό κόμμα για την ακραία πολιτική του ιδεολογία, για την αντιμεταναστευτική του ρητορική και για μια ιδεολογία η οποία προσοδιάζει σε αυτή του νεοναζισμού. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν το AfD θα κυβερνήσει. Ήδη έχουμε δηλώσεις και από την ηγεσία του κόμματος, αλλά και από τον ηγέτη, τον υποψήφιο, τουλάχιστον πρωθυπουργό του AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο, που λένε ότι θα ξεκινήσουν αμέσως τις συνομιλίες με όλα τα άλλα κόμματα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην πούμε απλά απίθανο. Τα κόμματα τα οποία έχουν μπει αυτή τη στιγμή στη Βουλή, με ένα κόμμα μόνο ως εξαίρεση, να δεχθεί να σχηματίσει κυβέρνηση με το AfD. Το κόμμα το οποίο θα μπορούσε να παίξει εδώ ρόλο είναι το BSV. Είναι το κόμμα της Σάρα Βέγγενχετ. Είναι ένα κόμμα το οποίο κατάφερε οριακά να μπει στη Βουλή. Έχει όμως αυτές τις τρεις πολύτιμες έδρες, τις οποίες θα ήθελε το AfD. Έχει δηλώσει βέβαια ότι δεν θα ήθελε να συγκυβερνήσει με το συγκεκριμένο κόμμα, αν και η πολιτική τους και η ρητορική τους ταυτίζεται σε πάρα πολλά πράγματα, όπως το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής και στη στάση τους απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένα επικρατέστερα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι ότι θα γίνουν πιθανότατα τρεις ψηφοφορίες στη Βουλή για την ανάδειξη του νέου Πρωθυπουργού. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στις δύο πρώτες, στην τρίτη όμως ψηφοφορία απαιτείται μία απλή πλειοψηφία. Εδώ εκτιμάται ότι οι βουλευτές του BSV θα μπορούσαν να επιλέξουν την αποχή, επηρεάζοντας ουσιαστικά καθοριστικά το αποτέλεσμα, και αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κόμμα θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε ρυθμιστή των εξελίξεων. Και βέβαια έχουμε μια σφοδρότατη κριτική την οποία δέχεται ο κύριος Μέρτς. Στο γερμανικό τύπο χαρακτηρίζεται ως ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, τη λάθος στιγμή. Του καταλογίζεται αυτή η τεράστια νίκη την οποία είχε το AfD και αυτό βέβαια εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Γερμανίας, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μεταναστευτικό, με την ασφάλεια και με τα θέματα βέβαια τα οποία έχουν να κάνουν με την ανεργία και με το κόστος ζωής που οδηγούν πολλούς ψηφοφόρους προς το AfD.
2: Φυσικά, Κατερίνα, είχαμε και πολλές διαφορετικές αντιδράσεις από τους πανηγυρισμούς του Τραμπ και του Όρμπαν μέχρι τις ύβρις του Τούσκ.
3: Ναι, σίγουρα ήταν ανάμεικτες οι αντιδράσεις τις οποίες είδαμε. Σίγουρα υπάρχει ένα τεράστιο μούδιασμα βέβαια, θα πρέπει να πούμε, σε πάρα πολλά κόμματα και σε κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, όπου έχουμε φιλελεύθερα, σοσιαλιστικά.

0: ή και συντηρητικά κόμματα, τα οποία σαφώς δεν εστερνίζονται αυτή την ιδεολογία, έχουμε μια έντονη ανησυχία η οποία εκφράζεται. Έχουμε ακόμη και τις ύβρις, όπως ανέφερες και εσύ, του κυρίου Τούσκου, γιατί είδαμε να υπάρχουν και πάρα πολλοί πανηγυρισμοί στην Πολωνία για αυτή την νίκη. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός είπε ότι μόνο οι λύθοι και προδότες θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση της ΑΕΦΔΕ. Έχουμε όμως βέβαια και πάρα πολλούς ανάλογης ιδεολογίας, εθνικιστές, λαϊκιστές, ακροδεξιστές, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ουσιαστικά να αναρτήσει ένα σχεδιάγραμμα στο οποίο φαίνονται τα πάρα πολύ ψηλά ποσοστά του κυρίου του ΑΕΦΔΕ, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Πριν από λίγες μέρες, βέβαια, ο αντιπρόεδρος Βάνς είχε δηλώσει ότι θα πρέπει να πάψει να υπάρχει αυτό το δημοκρατικό τείχος το οποίο αποτρέπει το ΑΕΦΔΕ από το να κυβερνήσει. Είχαμε άλλους ηγέτες οι οποίοι τονίζουν ότι πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για την Γερμανία, όπως για παράδειγμα ο κύριος Σαλβίνη στην Ιταλία. Είχαμε τον κύριο Όρμπαν, ο οποίος λέει προσδεθείτε, έρχονται ακόμα πολύ περισσότερα. Αναφαρούν πάρα πολύ τα ακροδεξιά κόμματα, παίρνουν κεφάλαιο όπως φαίνεται στην Ευρώπη και όλοι περιμένουμε με κομμένη ανάσα να δούμε τι θα συμβεί.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Άγρια επεισόδια για το μεταναστευτικό ξανά στη Βρετανία. Σειρά αυτή τη φορά είχε το Portsmouth με αφορμή την άφηξη μιας λεμβού που μετέφερε περίπου 140 μετανάστες μέσω του καναλιού της Μάνχης. Περίπου 500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ιστνέι του Portsmouth, αποκλείοντας δρόμους και επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία των λεωφορείων που επρόκειτο να μεταφέρουν τους μετανάστες στο κέντρο καταγραφής στο ΚΕΝΤ. Αστυνομικοί, κρατώντας ασπίδες, σχημάτισαν κλοίο γύρω από τα λεωφορεία, ενώ ακολούθησαν συγκρούσεις με διαδηλωτές. Η Βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε τα επεισόδια, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ως εκφοβιστική και βίαιη. Χωρίς ουσιαστική συμφωνία, ολοκληρώθηκε η πρώτη επίσκεψη των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις για επανέναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε.
2: Από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν διέθετε κατεγραφέα δεδομένων πτήσης, δηλαδή το γνωστό μαύρο κουτί. Έτσι, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο οπτικό υλικό που υπάρχει από τις κάμερες, τις φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν διαφορετικές στιγμές της πτήσης. Εξετάζουν οι ερευνητές καρέ-καρέ όλο το υλικό. Στο μικροσκόπιο έχουν βρεθεί και η πορεία του φάντων από την απογείωση, η μεταβολή του ύψους και της κλίσης του τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση, αλλά και επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της έρευνας όλων των στοιχείων. Να πούμε ότι το φάντομο έχασε απότομα ύψος, ενώ βρισκόταν σε δεξιά στροφή και σε χαμηλό ύψος. Μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, δηλαδή και ο τεχνικός παράγοντας και ο ανθρώπινος παράγοντας. Να πούμε ότι στο ερώτημα γιατί δεν υπήρξε εκτείναξη των χειριστών, πραγματογνώμενας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ανέφεραν ότι όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε κλειστή στροφή και μεγάλη κλίση, η εκτείναξη δεν γίνεται κατακόρυφα, αλλά προς την πλευρά της κλίσης. Σε συνδυασμό λοιπόν με το εξαιρετικά χαμηλό ύψος, οι πιθανότητες περιορίστηκαν δραματικά. Το συγκεκριμένο Phantom είχε πραγματοποιήσει δοκιμαστική διέλευση την προηγούμενη μέρα, η οποία είχε ολοκληρωθεί κανονικά. Και οι πληροφορίες λένε ότι η συντήρηση τέτοιων αεροσκαφών, όπως αυτού δηλαδή που έπεσε, είναι εξαιρετικά λεπτομερής. Πάντως, η απώλεια των δύο στελεχών της πολεμικής αεροπορίας σε αεροπορική επίδειξη και όχι εν ώρα καθήκοντος έχει βαρύνει το κλίμα, να πούμε, στη τάξη των υπτάμενων, που δέχονται ούτως ή άλλως ισχυρή καταπώνηση λόγω των έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τώρα, η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Κατσικά Ιωαννίνων. Αφήνει πίσω του μια κόρη μόλις 5 μηνών που θα την βάφτιζε την ερχόμενη εβδομάδα. Και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον πύργο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 40χρονου επισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια, πατέρα ενός 5χρονου. Τέλος, να πούμε ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Κυπριός, αποφάσισαν ως ελάχιστη ένδειξη τιμής να καταβάλουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες των δύο αξιωματικών, ενώ παράλληλα αποφάσισαν τη διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων που είχαν προς τις συγκεκριμένες τράπεζες και οι γονείς τους, οι σύζυγοί τους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Άννα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Στη Λάρισα, μετά τη διακοπή του Αυγούστου, ξεκίνησε εκ νέου σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των συνολικά 36 κατηγορουμένων. Μόλις 6 εξ αυτών δίνουν το παρόν και κάθονται στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση, ενώ όσοι δικηγόροι τοποθετήθηκαν δήλωσαν την αθωότητα των ανθρώπων που εκπροσωπούν. Εν τω μεταξύ, η Μαρία Ντόλκα, μητέρα ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος, δήλωσε ότι έπαυσε από δικηγόρο

0: αστήμα να λαμβάνει τη σύνταξή της. Να αναφέρουμε ότι αν το συνολικό ποσό της παράνομης καταβολής συντάξεων υπερβεί το όριο των 120.000 ευρώ, η κατηγορία της απάτης αναμένεται να αναβαθμιστεί στην κακουργηματική της μορφή, επιφέροντας βαρύτερες ποινικές κυρώσεις. Στο διεθνή χώρο, τραγωδία εκτελήχθηκε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου εμπορικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση και έπεσε πάνω σε οχήματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι και άλλοι 5 να τραυματιστούν. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια της Ινδονησίας που έκλεισαν λόγω ηφαιστειακής τέφρας. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Φίκαρη.
1: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους Cargo της Amazon στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 3 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το σημείο παραμένει ενεργό πεδίο έρευνας, καθώς η συντριβή ενεπλάξαν και οχήματα. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 767-300 Cargo, βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωσή του και συγκρούστηκε με οχήματα. Είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media κατέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας. Φαίνεται να προσγειώνεται, αλλά για κάποιο λόγο η δεξιά πίσω ρόδα του δεν ακουμπάει το έδαφος, με αρκετούς να θέτουν ερωτήματα για την ταχύτητα προσέγγισης του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι δεν είναι εξοπλισμένοι με το σύστημα EMAS, ένα ειδικό θρηματιζόμενο υλικό αποσκυρόδεμα που έχει σχεδιαστεί ώστε να ακινητοποιεί με ασφάλεια αεροσκάφη που ξεπερνούν το μήκος του διαδρόμου. Όπως γράφουν οι New York Times, η υπηρεσία συνιστά εδώ και χρόνια στα αεροδρόμια να εγκαθιστούν το σύστημα, ωστόσο η σύσταση αυτή δεν είναι υποχρεωτική και τα αεροδρόμια μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες εγκεκριμένες μεθόδους για τη μείωση του κινδύνου εξόδου αεροσκαφών από τους διαδρόμους. Την ίδια ώρα, 8 αεροδρόμια στην Ινδονησία, μεταξύ των οποίων 2 που εξυπηρετούν την Τζακάρτα, παραμένουν κλειστά λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από τις εκρήξεις στο όρος Ανάκ Κρακατάου. Η τέφρα από το ηφαίστειο, το οποίο βρίσκεται περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ των νησιών Ιάβα και Σουμάτρα, έχει καλύψει την Τζακάρτα και αρκετές γύρω περιοχές από τότε που εξεράγει την Παρασκευή, οδηγώντας στο κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας. Το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας ανακοίνωσε ότι 270.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις ακυρώσεις.
0: Με εντάσεως έως και 7 Μποφόρ, κατάφερε τελικά μόνο του να βγει στη στεριά. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
2: Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ανήλικου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ επέβαινε σε σανίδα τύπου ΣΑΠ στα νότια του νομού Ηρακλείου. Το παιδί χάθηκε από την παραλία του Δισκού στο Δήμο Γόρτινας και για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα πλοίο της δύναμης Frontex και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό του αγνοούμενου αγοριού υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στα νότια παράλια της Κρήτης επικρατούν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 με 7 μποφόρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε και κατάφερε να κολυμπήσει μόνος σε ακτή κοντά στην παραλία του Δισκού από που χάθηκε. Ο ανήλικος, εμφανώς ταλαιπωρημένος και σοκαρισμένος από την περιπέτεια που έζησε, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους.
0: Νωρίτερα θα κατεβάζουν ρολά από σήμερα 3 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω των εργασιών αντικατάστασης σίδηροτροχιών. Έως και την 5η 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20, περίπου 2,5 ώρες πριν από την κανονική λήξη κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο, Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24. Περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής φέρνει το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα του Τραμπ που τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή. Η συχνότητα δρομολογίων αυξάνεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή αιχμή, ενώ ο αριθμός των σειρμών που βρίσκονται σε κυκλοφορία ανεβαίνει από 23 σε 27. Η αύξηση δρομολογίων συνοδεύεται και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς έχει δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών, προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμες βάρδιες και να υποστηριχθεί το νέο πρόγραμμα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πετούση. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Η Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.

0: 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: 3.000 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ανέβασε.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα που σημείο αναφοράς είναι η Έλα Λάγκλεϊ. Όλη τη χρονιά αυτό συμβαίνει. Πρέπει να είναι το κομμάτι που έχουμε παίξει περισσότερες φορές φέτος εδώ στη Ροκζόνη. Το απόλυτο νούμερο 1 της Αμερικής όλη τη χρονιά. Και τι εννοώ με αυτό. Σχεδόν όλες τις εβδομάδες από την αρχή της χρονιάς είναι νούμερο 1 είτε. Όταν κάποιο μεγάλο όνομα κυκλοφόρησε κάποιο σίγκλ, έπεσε για μια εβδομάδα στο νούμερο 2 και ξανά πάλι νούμερο 1. Η απόλυτη επιτυχία της χρονιάς. Αυτό το σύγχρονο country κομμάτι, πολύ όμορφο. Και τι κατάφερα αυτήν την εβδομάδα. Ξεκινάει αυτήν την εβδομάδα στο νούμερο 1 στην Αμερική, αλλά η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται. Νούμερο 1 και στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Texas, κατάφερε η Έλα Λάγκλεϊ να φτάσει στην κορυφή και εκεί. Και έτσι δικαιωματικά ξεκινήσαμε με το Choosing Texas αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Στο γνωστό μας ραντεβού εδώ Δευτέρα με Παρασκευή. Στις πρώτες 2 ώρες ροκζώνης, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ο Νίκος Ξανθάκος, 3η-5η ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, 7 με 9 στο δεύτερο μέρος. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Και μιας που μιλάμε για τα chart και είμαστε στην Βρετανία, νούμερο 1 λοιπόν η Έλα Λάγκλεϊ με το Choosing Texas και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και το καινούριο άλμπουμ του Alex Warren, το Wild Child, καρφώθηκε κατευθείαν στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα καινούργια τραγούδια, Emerald Eyes, για τη συνέχεια.

Ξεκινήσαμε την απόψινη Rock Zone με την Έλα Λάγκλεϊ που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, νούμερο ένα σε Αμερική και Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Ακούσαμε τον Alex Warren στο κομμάτι Emerald Eyes από το νέο του άλμπουμ που είναι νούμερο ένα στην Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Και εδώ ήμασταν πίσω στο παρελθόν. Είχαμε πάει 10 χρόνια πριν, 2016, Chainsmokers, μια τεράστια επιτυχία παρέα με την Halsey. Νούμερο ένα στην Αμερική σαν σήμερα, 7 Σεπτέμβρη, με το Closer που ακούσαμε, και μάλιστα αυτό το κομμάτι θα έμενε 12 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1, ενώ πήγε σε άλλες 10 χώρες στην κορυφή. Μάλιστα έγινε και το πρώτο τραγούδι που πέρασε 26 εβδομάδες στα 5 καλύτερα στην Αμερική, και το μόλις δεύτερο κομμάτι στην ιστορία των αμερικανικών chart που πέρασε 32 εβδομάδες στο top 10 τότε, όλα αυτά το 2016. Πάμε ακόμη πιο πίσω για το επόμενο. Γενικά θα κινηθούμε αρκετά. Έχουμε βέβαια και καινούργια πράγματα, αλλά θα ακούσουμε αρκετά πράγματα από το παρελθόν, καθώς έχουν κυκλοφορήσει σπουδαία πράγματα, άλμπουμ και τραγούδια σαν σήμερα. 2003, Black Eyed Peas ξεκίναγαν ένα σερί 6 εβδομάδων στην Βρετανία, νούμερο 1 με το Where is the Love, το καλύτερο σε πωλήσει σίγγλ εκείνη τη χρονιά για την Βρετανία. Παρέα και εκεί, παρόλο που δεν τον γράφαν τα credit, και ο Timberlake σε αυτό το κομμάτι. Where is the love, Black Eyed Peas, εδώ στους 90,4.

23 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone. Σπουδαίοι Sick εδώ. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Αλφα Άντερσον που έκανε φωνητικά σε αυτό το σπουδαίο σχήμα της δεκαετίας του 70. Θα συνεργαστεί με τον Roy Buchanan, Dion Warwick, Odyssey. Φωνητικά για τον Quincy Jones, Soundtrack Louis. Η Αλφα Άντερσον που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1946 έφυγε από τη ζωή πριν 2 χρόνια περίπου, σε ηλικία 78 ετών, την 17 Δεκεμβρίου. Φωνητικά στους Sick, σε όλες τις μεγάλες τις επιτυχίες. Μερικά τραγούδια τα έλεγε και μόνη της. Με γενέθλια θα συνεχίσουμε και στο επόμενο. Μια χρονιά αργότερα γεννήθηκε η Gloria Gaynor το 1947 με σπουδαίες επιτυχίες την περίοδο της disco. Φυσικά θα ακούσουμε το I Will Survive, την πολύ μεγάλη της επιτυχία. Η Gloria Gaynor που γίνεται σήμερα 79 ετών.

Gloria Gaynor στο θρυλικό I Will Survive. 79 χρονών γίνεται σήμερα η σπουδαία Gloria Gaynor από την εποχή της disco. Πάμε να κλείσουμε με την, το πρώτο ημίωρο με του Σάμπα, άλλη μια επιτυχία εδώ από το παρελθόν. Θα πάμε πίσω στο 1976, νούμερο 1 σαν σήμερα η Άμπα στην Βρετανία με το σπουδαίο Dancing Queen, το τέταρτο νούμερο 1 στη Βρετανία τον Άμπα, το μοναδικό τους νούμερο 1 στην Αμερική. Σε καμιά δωδεκαριά χώρες ακόμα έφτασε στην κορυφή, ενώ περιττό να σας πω ότι στη Σουηδία καρφώθηκε στο νούμερο 1 για 14 ολόκληρες εβδομάδες. Σε λίγο και πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Με δύο τραγούδια από το 1985 που διακρίθηκαν την ίδια μέρα, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο. Ο John Parr, το λες και One Hit Wonder, ξεκίναγε σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική για δύο σερί εβδομάδες με το Saint Elmo's Fire, Man in Motion, ένα κομμάτι από την ομώνυμη ταινία εκείνης της χρονιάς. Και του χάρισε βέβαια και μια υποψηφιότητα για βραβεία Grammy στο τέλος της χρονιάς. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Και ο John Parr γνώριζε επιτυχία σαν σήμερα 7 Σεπτέμβρη του 1985 στην Αμερική. Στην Βρετανία, νούμερο 1 ήταν ένα θρυλικό ντουέτο. Ο David Bowie και ο Mick Jagger διασκεύαζαν την επιτυχία της δεκαετίας του 60 των Martha Reeves and Vandellas, το Dancing in the Street στα πλαίσια του Live Aid, και πήγαιναν σαν σήμερα στο νούμερο 1 στην Βρετανία με αυτό το σπουδαίο ντουέτο τους. Μάλιστα, θέλανε να το τραγουδήσουν μέσω δορυφόρου από ο ένας από το Wembley, ο Bowie, και ο άλλος από το JFK, ο Jagger, αλλά η σύνδεση θα καθυστερούσε για 5 δευτερόλεπτα, οπότε δεν γινόταν καθόλου αυτό το πράγμα. Νούμερο 1 σαν σήμερα στη Βρετανία, ο David Bowie και ο Mick Jagger.

1985, Dancing in the Street, Mick Jagger, David Bowie, νούμερο 1 στην Βρετανία, με αυτό, αυτή εδώ τη συνεργασία του στα πλαίσια του Live Aid. 20 λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1, 90,4, ένα σπουδαίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σήμερα. Θα πάμε για τη συνέχεια. 39 χρόνια πριν, 1987, μένουμε στη δεκαετία του 80, 7 Σεπτέμβρη, οι Pet Shop Boys κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Actually, με σπουδαία κομμάτια, μια έτσι αμύδρη επιφανειακή κριτική στην πολιτική της Thatcher, κοντά εκεί στην επανεκλογή της αυτό το άλμπουμ. Ένα από τα σπουδαία στην δισκογραφία των Pet Shop Boys και ένα από τα κλασικότερα τραγούδια τους, μέσα εκεί το It's a Sin.

δύο τραγούδια στη σειρά από δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Προηγουμένως το It's a Sin από το Actually των Pet Shop Boys που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1987. Και εδώ είμαστε πολύ πιο κοντά στο 2018. Ο Lenny Kravitz κυκλοφορούσε το άλμπουμ του Raise Vibration. Επιτυχία εκείνη τη χρονιά, το Low, συνεργασία με τον Michael Jackson, μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 2018 που κυκλοφόρησε το 11ο στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου Lenny Kravitz. Ένα κομμάτι που μας βάζει και στα τελευταία 10 λεπτά της πρώτης ώρας. Να φύγουμε λίγο από το παρελθόν, να πάμε στις νέες κυκλοφορίες. Ένα κομμάτι που παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι πολύ αγαπημένοι μας Simple Minds επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Sacrosanct ο τίτλος του και θα έρθει στα τέλη του Γενάρη της καινούργιας χρονιάς. Ένα καινούργιο κομμάτι, το Beginner Boys. Πάμε να το θυμηθούμε.

Beginner Boys, πρώτο κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ των σπουδαίων Simple Minds. Την Παρασκευή που είχαν μαζευτεί όλα τα παιδιά εδώ της Ροκζώνης, και ο Νίκος και ο Δημήτρης και εγώ, για κάτι γυρίσματα που ετοιμάζουμε για τα social media που θα δείτε αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Λέγαμε για τους Simple Minds ότι είναι ένα από τα συγκροτήματα τόσα χρόνια, δεκαετίες στην μουσική, στη δισκογραφία, που δύσκολα σε απογοητεύουν, δύσκολα θα βρεις κάποιο άλμπουμ τους που δεν έχει εξαιρετικές στιγμές μέσα. Για να δούμε και το νέο τους άλμπουμ, είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα είναι εξαιρετικό. Μας έφεραν πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε να κλείσουμε με τους Interpol που είναι στην επικαιρότητα. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε τραγούδια τους από το πολύ καλό νέο τους άλμπουμ, που κλείνει μάλλον μια θέση στα καλύτερα της χρονιάς όσον αφορά το εναλλακτικό ροκ σίγουρα. Αλλά εμείς θα πάμε πίσω στο παρελθόν, στο 2010, 16 χρόνια πριν. Οι Interpol κυκλοφορούσαν σαν σήμερα το ομώνυμο άλμπουμ τους Interpol, τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, και πάμε να θυμηθούμε το single Barricade που θα μας πάει μέχρι τις 6. Μείνετε εδώ στη Rock Zone, στους 90,4, επιστρέφω σε πολύ λίγο στη δεύτερη ώρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone 904.

Άντωνι Γκονζάλης, δηλαδή η M83, παρουσιάζουν καινούργια μουσική. Αυτή είναι μια καλή μέρα. Blister Sunrise από το νέο άλμπουμ I Wrote You a Letter. Που θα έρθει στο τέλος του μήνα, 25 Σεπτέμβρη. Έτσι ανοίξαμε με ένα καινούργιο κομμάτι την δεύτερη ώρα εδώ στη Ροκζόνη. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα μάλιστα. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος, συγγνώμη, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στο δεύτερο μέρος 7 με 9. 6951-904-904, τα μηνύματα στο Viber 210-42-24-441 έως 6, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αφήνουμε τους M83 και πάμε στους Radiohead, οι οποίοι μετά από κάποια φυλάδια που κυκλοφόρησαν σε Αυστραλία και Ιαπωνία ανακοίνωσαν επιτέλους την συνέχεια της περιοδίας που αν ξεκινήσει στην Ευρώπη την περσινή τέτοια περίοδο, ήταν το χειμώνα του 25. Αυτή τη φορά λοιπόν σε Αυστραλία και Ιαπωνία ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τους τυχερούς, κάποιες ημέρες στο Πέρθ, κάποιες άλλες στη Μελβούρνη, αρκετές μάλλον ημερομηνίες στη Μελβούρνη, και στο Σίδνεϊ και στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας. Τυχεροί σε Ιαπωνία και Αυστραλία που θα δουν τους Radiohead, φίλοι και φίλες που είχαν πάει στις ευρωπαϊκές συναυλίες τους τελευταίες, μίλησαν για μια μουσική μυσταγωγία.

0: There, there, η Radiohead με την είδηση για την ανακοίνωση των συναυλιών, τη συνέχεια της περιοδίας που έχουν ξεκινήσει από το 25, από τα τέλη του 25, το χειμώνα, τότε στην Ευρώπη, τώρα σε Αυστραλία και Ιαπωνία. Πάμε για τη συνέχεια σε μία από τις καλύτερες νέες κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε, επέστρεψε στη δισκογραφία ο Kevin Rowland, όχι με κάποιο άλλο σχήμα, αλλά με τους θρυλικούς Dexys Midnight Runners και όλα τα περιοδικά κάνουν λόγο για ένα σπουδαίο άλμπουμ, ένα από τα σπουδαιότερα στην καριέρα του. Το Love, που ήρθε την Παρασκευή που μας πέρασε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακούσει ολόκληρο αυτό το άλμπουμ, έχω ακούσει 2-3 τραγούδια. Θα έχουμε βέβαια μια εικόνα ολοκληρωμένη μέσα στην εβδομάδα. Το Once a Man, Twice a Child, το ακούσουμε εδώ, πάντως είναι εξαιρετικό.
1: I'm glad I had those times with you, made up for what we both went through, and it was so great hugging you. In those last days of you, I helped you.

υπέροχος Kevin Rowland, καινούργοι Dexys Midnight Runners, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και παίρνει εξαιρετικές κριτικές. Once a Man, Twice a Child, το κομμάτι που ακούσαμε 15 λεπτά μετά τις 6. Πάντα κανάλι 1, Rock Zone στους 90,4. Πάμε πίσω στο παρελθόν για ένα από τα σπουδαία άλμπουμ των Belle Sebastian που κυκλοφόρησαν σήμερα 1998, 7 Σεπτέμβρη, κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, The Boy with the Arab Strap.

Οι Pretenders με ένα από τα κλασικά τραγούδια τους, Back on the Chain Gang. Για την Chrissy Hyde που σήμερα γίνεται 75 ετών, η frontwoman, η φωνή των θρυλικών Pretenders.

Και για τη συνέχεια πάμε σε ένα από τα κλασικά τραγούδια των Πολύς. 7 Δεκεμβρίου, Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, σαν σήμερα, του 1979, από το άλμπουμ του Regatta de Blanc, κυκλοφορούσε το single, το 45' Message in a Bottle, το πρώτο από τα 5 νούμερο 1 στην Βρετανία των Πολύς.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

ξεκίνημα στο τελευταίο ημίωρο με ένα διαμάντι από την δεκαετία του 50. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, Sam Cooke, You Send Me, το πρώτο του single που γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία. Νούμερο 1 στο Billboard, στην κατηγορία Rhythm & Blues τότε. Το ντεμπούτο single του Sam Cooke που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο εδώ στη Rock Zone. Στα 500 καλύτερα τραγούδια, πιο σημαντικά μάλλον, ροκ τραγούδια στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame, ενώ τον Απρίλιο του 2010 στη σχετική λίστα του περιοδικού Rolling Stone ήταν νούμερο 115 στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τελευταίο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1, εδώ σε 90,4. Ο Dylan για τη συνέχεια, με ένα άλλο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Το Positively 4th Street, ένα από τα σπουδαία του τραγούδια. Ήταν 7 Σεπτέμβρη του 1965, ανάμεσα στα άλμπουμ Highway 61 Revisited και το Blonde on Blonde, ένα σίγγλ που ακολούθησε το Like a Rolling Stone. Δεν μπήκε σε κάποιο από τα δύο άλμπουμ, παραμένει όμως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Dylan, νούμερο 1 στον Καναδά, νούμερο 7 στην Αμερική και νούμερο 8 στην Βρετανία.

6 o'clock news, ένα σίγγλ από το πρώτο άλμπουμ της Kathleen Edwards, Καναδί, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2002, 24 χρόνια πριν, 7 Σεπτέμβρη, το Failure, το πρώτο της άλμπουμ, γνώρισε επιτυχία στην χώρα της, βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά. Ένα από τα πολύ ωραία άλμπουμ του 2002. Και είχαμε και καιρό να παίξουμε κάτι από την Kathleen Edwards. Πάμε στον Springsteen, αυτός δεν έχει παράπονο, τον παίζουμε πάρα πολύ συχνά εδώ στη Ροκζόνη. 7 Σεπτέμβρη του 1985, από το σπουδαίο του Born in the USA, κυκλοφορούσε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια μέσα από εκεί, το single I'm Going Down.

7 Σεπτέμβριο του 1985, I'm Going Down, το σίγγλ αυτό κυκλοφορούσε από το Born in the USA, μία από τις επιτυχίες του πιο εμπορικού άλμπουμ του Springsteen στην καριέρα του. Πάμε πίσω στο 36, σαν σήμερα γεννιόταν ο Buddy Holly, ο οποίος έφυγε πολύ μικρός, πολύ νέος, πολύ άδοξα, το 1959, σε ηλικία 22 ετών και θα είχε κάνει πολλά και σπουδαία πράγματα, εμβληματική φιγούρα, μόλις 22 ετών σκεφτείτε, στα πρώτα χρόνια του rock and roll. That will be the day για τη συνέχεια.

That Will Be The Day, το νούμερο ένα του Buddy Holly με τους Crickets το 1957 στην Αμερική. Ο Buddy Holly που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1936 και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα πολύ μικρός, 22 ετών. Θα είχε κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα το 1959. Ένα άλλο σχήμα σε μια εντελώς διαφορετική περίοδο θα γνώριζε επιτυχία, θα έκανε γνωστό το όνομά του με ένα single που είχε το όνομα του Buddy Holly. Είναι η Weezer. Και 7 Σεπτέμβριο του 1994, που ο Buddy Holly θα ήταν τα 58 γενέθλιά του, κυκλοφόρησαν το μόνιμο single Buddy Holly και έγιναν έτσι γνωστοί από το μπλε άλμπουμ τους.

θρυλικές leads, Typical Girls, από το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορήσαν σήμερα το 1979 και θα το βρείτε σε όλες τις σοβαρές λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Ένα πρωτοποριακό fusion punk και reggae. Και το κλασικό Typical Girls από το πρώτο τους άλμπουμ. Θα μείνουμε στα τελευταία 10 λεπτά που έχουμε μπει σε τρία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1979. Ο επόμενος σταθμός είναι το πρώτο άλμπουμ, solo άλμπουμ του Gary Newman, το The Pleasure Principle, που ήρθε την ίδια μέρα με αυτό τον Slits και είχε μέσα το σπουδαίο Cars.

Τρία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1979, σπουδαία και τα τρία. Ακούσαμε τη Σλίτς από το debut άλμπουμ του Scat στο Typical Girls. Από τα σπουδαιότερα άλμπουμ από το χώρο του punk και του post-punk. Ο Γκάρι Νιούμαν εδώ στο πρώτο solo άλμπουμ του The Pleasure Principle με το θρυλικό Cars. Και πάμε να κλείσουμε και να δώσουμε σκητάλη με το τρίτο άλμπουμ που ήταν το δεύτερο των Shooks and the Banshees, Join Hands. Ένα σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ, το Playground Twist, που θα κλείσει την απόψινη Rock Zone, το πρώτο μέρος. Μείνετε εδώ, Νίκος Ξανθάκος έρχεται πολύ σύντομα για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone.

Bruh.

6 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, ο Νίκος Ξενοθάκος στο μικρόφωνο, αμέσως μετά τον Γιώργο Πατριάρχη στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Το κανάλι 1 στους 90,4 και στο κανάλι 1.gr, εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα, μπορείτε να μας ακούτε. 6951-904-904 το Viber της εκπομπής για τα μηνύματά σας. Facebook, Twitter, Instagram στο κανάλι. Κανάλι 1.90,4 στα ελληνικά. Νίκος Κανθάκος Γκρίκλης, τα δικά μας. Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα και στη χώρα μας, που έρχονται κατά διαστήματα για live. Η Pelt με το καινούριο τους live album, παρακαλώ. Και το Disco 2000, η Pelt που, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 90, ήταν εδώ κοντά μας στην Πλας Φρεατίδα στον Πειραιά. Η Κατερίνα Κοκαλίδου στην τελική ρύθμιση του ήχου. Να δούμε τι θα προλάβουμε στην μία ώρα από όλα αυτά που έχουμε. Σε ένα άλλο άλμπουμ τώρα, ζωντανό, σε ένα σχήμα που το έχουμε δει, η Amy Taylor, το σχήμα της από τη Μελβούνη, Emil and the Sniffers, Truth or Consequences Live Album.

Amy and the Sniffers, σε πιο μικρό κοινό, όμως έχουν και αυτοί επιρροές και ένα ρεύμα που επεκτείνεται πιο πέρα από την Αυστραλία και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Αμερική περισσότερο στους κολεγιακούς σταθμούς. Είναι από τα αγαπημένα μας σχήματα. Me and the girls are drunk at the big farm. Ένα live από το El Coyote που κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα με το live των Pelp. Τώρα πάμε σε ένα σχήμα που πήρε το όνομά του από ένα γιαπωνέζικο γυναικείο πανκ συγκρότημα και το σχήμα αυτό εδρεύει στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Είναι 4 κορίτσια, οι 2 είναι αδελφές μεταξύ τους. Τους έχουμε παρουσιάσει και πάλι. Έχουν ένα καινούριο άλμπουμ, εδώ συμμετέχει και η Hayley Williams. Είναι η Linda Lindas και το Closer.

Closer με Hayley Williams, καλεσμένη από τους Paramore, η Linda Lindas. Ένα από τα καλά άλμπουμ, rock άλμπουμ του 2026. Παραμένουμε στην Αμερική, πάμε Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί είναι ο βασικός κιθαρίστας παραγωγός των Water From Your Eyes. Τους έχουμε παρουσιάσει. Ο Nate Amos έχει ένα καινούριο σχήμα τις τελευταίες μέρες με τον τίτλο, ένα δικό του project, με τον τίτλο This is Lorelei.

Και καταλαβαίνετε ότι με το ξεκίνημα το επίσημο, το πρόγραμμα του καναλιού από την ερχόμενη Δευτέρα, θα έρθουν και τα Metal Edition. Χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Διονύση, από τους συχνούς ακροατές και φανατικός του Metal. Marrow Deep, ένα το άλμπουμ, και δυστυχώς χωρίς τον Brent Hinds που έφυγε σε δυστύχημα σε μοτοσυκλέτα στην Ατλάντα της Georgia πέρσι, αντικαθιστά ο κιθαρίστας Nick Johnston, σπουδαίοι Mastodon. Στο άλμπουμ συμμετέχει ένα track, το είχαμε παίξει, το Snakes for Dinner, ο Josh Homme. Τώρα υπάρχει ένα από τα σπουδαία δισκάδικα, έχουμε αναφερθεί στην Αμερική, από τα πολύ λίγα που έχουν μείνει, τουλάχιστον μεγάλα και αλυσίδα, ειδικά από την ανατολική πλευρά, και μιλάμε για το Amoeba. Εκεί, και μπορείτε να το δείτε και εσείς στο YouTube, υπάρχει μια ενότητα που κάνουν υπεύθυνοι από το δισκάδικο αυτό με τίτλο What's in my bag. Και κάθε εβδομάδα σχεδόν επιλέγουν έναν καλλιτέχνη, μια τραγουδίστρια, ένα τραγουδιστή, ένα συγκρότημα, να πάρει μερικούς από τους δίσκους που πραγματικά τον έχουν καθορίσει, που είναι από τα αγαπημένα του, είτε από πολύ παλιά, είτε από τα τελευταία άλμπουμ που ακούει. Οι Mastodon, λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί, είναι λογικό να διαλέγουν Ozzy Osbourne, να διαλέγουν Rush, Jeff Buckley, Cramps, που αν προλάβουμε θα ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ του ακυκλοφόρητο μέχρι πρότινος του 77, My Chemical Romance, Clutch το ομώνυμο, Blonde Redhair, Weezer κτλ. Όμως διαλέγουν και Cocteau Twins, και παρακαλώ διαλέγουν και Barry Manilow, το Greatest Hits Volume 2. Και μου κάνει εντύπωση που μεταξύ άλλων διαλέγουν και αυτούς εδώ που είναι και αυτοί από την Αυστραλία, και η Amy Taylor που ακούσαμε πριν, οι γονείς της θα χορεύανε με αυτούς εδώ.

Μεγάλη βέβαια επιτυχία η Men at Work, με τα τραγούδια που ηχογράφησαν τη δεκαετία του 80 σε όλο τον κόσμο. Και βλέπετε τι διαλέγουν οι Mastodon στις ανατροπές αυτές που υπάρχουν, μεταξύ άλλων στο Watch in My Bag από το γνωστό δισκάδικο Barry Manilow, Men at Work και Cocteau Twins. Τώρα θα μείνουμε στη δεκαετία του 80, θα πάμε στο 1985, από το Liverpool το σχήμα αυτό που ξεκίνησε από το μακρινό 1978 και έρχεται με καινούριο άλμπουμ, και όπως κάναμε και την Παρασκευή, παίζουμε κάτι παλαιότερο από αυτούς και σε λίγο θα παίξουμε κάτι από το καινούριο τους άλμπουμ. Τότε ήταν όλοι ξετρελαμένες με τα χείλια του Ian McCulloch, Echo and the Bunnymen.

Το κομμάτι ακούγονταν τότε και στην ταινία Pretty in Pink. Κυκλοφόρησε το 85. Bring on the Dancing Horses. Πάνε για 50 χρόνια και έχουν καινούριο άλμπουμ. Θα είναι το 13ο και έχει τίτλο «Τα μήλα για τον Ισάκ». Echo and the Bunnymen, δύο στη σειρά, ένα από το παρελθόν και ένα που βγήκε μόλις τώρα. «The Light That Surrounds You».

Αλλαγή πλεύσης από το πρώτο περισσότερο rock ημίωρο. Ο DJ Dahi, μουσικός, παραγωγός, disc jockey, συμμετείχε και στο πολύ καλό άλμπουμ του Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Και τώρα σε αυτήν την πρώτη δουλειά, το Black Boy, έρχεται μαζί ο Kendrick Lamar με την Amber Mark και ακούσαμε το How to Pray. Θα επανέλθουμε σε αυτόν τον πολύ καλό παραγωγό και μουσικό. Έχει κάνει αξιόλογα πράγματα από Schoolboy Q, Mac Miller, Tyler the Creator. Και ερχόμαστε τώρα γιατί παίζουμε τρεις σχετικά καινούριους μουσικούς παραγωγούς του hip hop που μαζί τους είναι μεγάλα ονόματα του hip hop. Στον Dahi ο Kendrick Lamar, στον Azen Jike Tyler the Creator. Yeah.

Look Like My Mama, AZ Tyke. Από το Los Angeles αυτός μαζί με τον Tyler The Creator, δυνατό ήταν αυτό. Και τώρα πάμε στην Βρετανία, από το Manchester. Είναι ο Νέμια Εμμανουέλ Σιμς, γνωστός στους κύκλους του βρετανικού hip-hop σαν Νέμς, μαζί του ο Τρέιβις Σκοτ.

από την Ατλάντα της Georgia, ένα σχετικά καινούριο όνομα. Την είχαμε ακούσει και στο Looking For Me με Diplo και Paul Woolford. Το άλμπουμ της έρχεται στις 18 τη μεθεπόμενη εβδομάδα και ένα πρώτο δείγμα ήταν το κομμάτι που μόλις τελείωσε, το Offline, και τώρα πάμε να την πούμε Βασίλισσα, γιατί όχι. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια και βγαίνει με αφορμή αυτά τα 20 χρόνια σε μια καινούρια έκδοση με αρκετά καινούρια τραγούδια. Ξαναπαίζει και διασκευάζει Σελένα που της αρέσει τόσο πολύ. Ήδη κυκλοφορεί το Can I Watch You, η συνεργασία με τον Φαρέλ, και μιλάμε για το άλμπουμ, πρέπει να ήταν το δεύτερο στην καριέρα της, στην καριέρα της Beyoncé, το 2006, και τώρα σε καινούργια έκδοση. Για να ακούσουμε όμως λίγο πριν κάποια άλλη. Esa negrita que va caminando.

Αυτή εδώ έγινε γνωστή σαν η βασίλισσα τη σάλσα. Έχει μια μεγάλη ιστορία πίσω της. Η Σέλια Κρούζ από την Κούβα. Και σε αυτήν την καινούργια έκδοση η Beyoncé φλερτάρει έντονα με το Latin. Σε λένε και εδώ, βασισμένο σε αυτό εδώ το κομμάτι της Σέλια Κρούζ μαζί με τον Μαλούμα από το B-Day 2026. Beyoncé.

Πριν από μερικές μέρες μιλήσαμε για αυτήν την καινούρια σειρά που πήρε πράσινο φως, το Furious. Τώρα εδώ έχουμε, ξεκίνησε από ταινία το 19, έγινε και σειρά, δεύτερος κύκλος, και διαβάζω ότι πήρε και το πράσινο φως για τρίτο κύκλο. Guy Ritchie, μιλάμε για το Gentleman, με φοβερό cast και φυσικά με τα ονόματα που παίζαν και στα προηγούμενα. Πρωταγωνιστής ο Τέο Τζέιμς, μέσα εκεί Ντάνιελ Ινγκς, Τζόσουα Μαγκουάιρ, ο καλά απίστευτος, ο σπουδαίος Βρετανός, ο Ρέι Γουίνστον. Όταν θα ξαναμιλήσουμε για τη σειρά έχουμε να πούμε κάτι για αυτόν, και βέβαια υπάρχουν πολλά τραγούδια, και επειδή ανακατεύεται και με την Ιταλία, δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από τη σειρά. Εδώ ακούμε πολύ λίγο από την ορχιστρική μουσική του Gentleman, το δεύτερο κύκλο. Σε ένα ή το τρίτο ή το τέταρτο επεισόδιο ακούγεται αυτός ο πολύ σπουδαίος μαύρος τραγουδιστής της δεκαετίας του 50. Johnny Mathis με την ορχήστρα του Percy Faith, ένα από τα τραγούδια του Gentleman, του δεύτερου κύκλου. It's not for me to say.

Αυτός ο μουσικός, ο μαύρος μουσικός, ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους. Έκανε τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 50. Και μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, εδώ με την ορχήστρα του Percy Faith, ήταν το «It's not for me to say», ο Johnny Mathis. Τον θυμηθήκαμε γιατί είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στην καλή σειρά, αντίστοιχη του πρώτου κύκλου, το «Gentleman» που παίζει στο Netflix. Και εκεί μπορείτε να δείτε και όλα τα επεισόδια μαζί. Μου φαίνεται είναι 8, αν δεν κάνω λάθος. Και όπως έχει σχέση με ναρκωτικά, με μαφία, με Ιταλία, πολύ Ιταλία. Κάπου εκεί ακούγεται και η Ορνέλα Βανόνη. Σε αυτό το κλασικό διαμάντι.

Εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, στο Club 906, το λέγαμε Club 906 γιατί τότε η συχνότητα ήταν στους 90,6, στις αρχές του 2000 πήγε στους 90,4, γινόταν τρελός χαμός με αυτά τα τραγούδια που ήταν master mix παλαιότερων επιτυχιών πειρασμένα, και πίσω από αυτό το σχήμα ήταν ο John Pickles που μας άφησε στα 84. Τρελή επιτυχία, Swing the Mood, That's What I Like και τα λοιπά. Το σχήμα που έκαναν την παραγωγή ήταν η Jive Bunny and the Master Mixers. Φυσικά περισσότερο στη Βρετανία αλλά και στη χώρα μας. Κάτι σαν το Stars on 45, θα θυμούνται οι παλαιότεροι. Για τον John Pickles.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: 1, 2, 3, 4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 7 με 9 το βράδυ. Στους 90,4. Το κανάλι 1.
5: Ροξόνη. 90,4.
6: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
7: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12.

0: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας». Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
0: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
2: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

don't know you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
5: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
5: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
6: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
2: Τον επόμενο τόνο
3: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
5: Music is freedom.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.